0: Η ώρα είναι 3.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά. Τόσο

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Love 97,5. Πρωινό Τετάρτης 17 του μηνός, κυρίες και κύριοι.
1: Μάλιστα, καλημέρα,
0: καλημέρα σας. Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα Τζόρτζ.
1: Γεια σου Τζόρτζ.
0: Έξω την καραμίτζα αισθάθηκα τώρα. Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα Τζόρτζ. Σαλαμούρα. Αχ, καλημέρα σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά, είμαστε στα
0: Γιώργο,
1: μέσα της εβδομάδας.
0: Όλα καλά. Είμαστε καλά, πάρα
1: αλήθεια,
0: πολύ ωραία.
1: Αλήθεια, λέμε ψέματα τώρα εδώ.
0: Και η Ιωάννα καλά είναι, αλλά όλα. Πρέπει να σου πω ότι την τσάκωσα εχθές να κάθεται να κοιτάζει βιντεάκια από νησιά και βουτιές καλοκαιρινές. Και
1: από
0: νομίζω.
1: Εκεί, ναι, έβλεπα βιντεάκια. Όχι, σκεφτόμουν ότι είναι από τα δύο να σου πω πρώτος. Έβλεπα λοιπόν βιντεάκια από τα νησιά που πήγα, από
0: ναι,
1: το νησί που πήγα, από τη Σύρμη,
0: και
1: από τα νησιά
0: Islands
1: που θα πάω.
0: Α, έκανε τέτοιο
1: καλοκαίρι,
0: πράγμα.
1: Μάνα μου. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο, δεν μπορώ να προβληματιστώ για τίποτα, δεν μπορώ να λύσω κανένα πρόβλημα. Θα το κλωτσίσω, να πάει παρακάτω.
0: Άστο να πάει παρακάτω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άστο να πάει παρακάτω.
1: Από
0: δεν πειράζει. Ο χειμώνας γι' αυτό είναι, για να έχουμε τα προβλήματα.
1: Γιατί,
0: το καλοκαίρι, άστα.
1: Όπως είπαμε, είναι καλοκαίρι. Έξω ντέρτια και καημή, κάνω μόνο τέτοια σχέδια.
0: Πάρα ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Πάρα, είσαι σε πολύ καλό mood, να ξέρει. Είσαι σε πολύ καλό mood για την εκπομπή κιόλα. Γιατί σήμερα έχουμε και το αφιέρωμά μα με το Σχνάμι, είναι Τετάρτη και σήμερα έχουμε αφιέρωμα στα τραγούδια τα οποία μιλάνε στο στίχο του για τη γυναίκα.
1: Μάλιστα, έχω την τιμητική μου σήμερα στην
0: καλά
1: εκπομπή. Ως μόνη γυναίκα.
0: Η ζωή είναι γυναίκα ούτως ή άλλως. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Και η Ιωάννα γυναίκα.
0: Και η Ιωάννα γυναίκα είναι. Και η ζωή είναι που έχουμε μέσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε, εγώ το λέω τώρα έτσι για να πάρετε ένα λίγο μπροστά, έτσι να στείλετε κανένα μηνυματάκι. Αν σας έρθει κανένα τραγούδι που έχει στο στίχο του μέσα τη λέξη γυναίκα, μπορείτε να το στείλετε μέσω Viber.
1: 694-700-1111. Σήμερα ακούμε τραγούδια για γυναίκα, για γυναίκες, woman, women. Ό,τι σας έρχεται στο μυαλό μας, το στέλνετε στο Viber, μπορεί να μην το έχουμε, να το προσθέσουμε. Γιατί
0: ναι,
1: εντάξει,
0: μπορεί, μπορεί να είναι
1: είμαστε
0: ελληνικό, μπορεί να είναι ξένο, μπορεί να είναι ισπανικό,
1: σωστά,
0: μπορεί να είναι ιταλικό. Έχει πάρα πολλά, βέβαια.
1: Ωραία, οπότε να μας το στείλετε στο Viber, γιατί ξαναλέω, μπορεί να μην το έχουμε εμείς στη λίστα μας, να μην το έχουμε θυμηθεί. Οπότε να μας το στείλετε για να τα ακούσουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά και σε λιγάκι να ξεκινήσουμε το σημερινό αφιέρωμα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αλλά πάλι να σας πω ότι μέχρι τις 10 θα έχουμε και τα παιχνίδια μας. Θα έχουμε και τους διαγωνισμούς μας, θα έχουμε και τα δώρα μας, θα έχουμε όμως και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά και νομίζω ότι είναι αυτά που κάνουν τη μεγάλη διαφορά.
1: Κέφι,
0: ναι,
1: μπρίο,
0: ναι,
1: διάθεση,
0: αμέ,
1: αισιοδοξία,
0: αμέ,
1: και πλάνα για καλοκαιρινές διακοπές.
0: Πάρα
1: γιατί
0: πολύ,
1: μπορούμε. Ναι.
0: Σε πολύ καλό mood είμαστε. Η Ιωάννα Τσέλιγκα,
1: Δημήτρης Ψεματικάς.
0: Μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5 και πάμε να ξεκινήσουμε με την κομματάρα μας.

0: Λοιπόν, προηγουμένως που άκουγα το τραγούδι, νομίζω ότι ίσως ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα καλοκαιρινό με βουτιές, με splash plus και με τέτοια.
1: Ωραίο,
0: δεν είναι πολύ ωραία ιδέα.
1: Πολύ.
0: Να κάνουμε ένα τραγούδι έτσι το οποίο να είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό. Για να δω τώρα να μας ακούει κανένα συνθέτη στην παρέα.
1: Ναι.
0: Να μας φτιάξετε κανένα τραγούδι έτσι ωραίο, καλοκαιρινό. Να το απολαύσουμε.
1: Να μας το στείλετε. Και αυτό στο Viber μπορείτε να μας το στείλετε.
0: Εννοείται. Άμα φτιάξετε κάτι, παιδιά, να μας το στείλετε. Δεν το συζητώ.
1: 694 ξαναλέμε 711. Αυτό έτσι, πρέπει να κάνω να... νομίζω τατουάζ τόσες φορές που το έχουμε πει πια. Δηλαδή...
0: Εγώ που μου λένε δώσε μου το τηλέφωνο σου και λέω αυτό. Που το έχω πάθει έξω, μου λένε ξέρω εγώ, δώσ' μου το τηλέφωνο, σε καλώ σε μένα και ξεκινάω και λέω 6-9-4. Λέω, καλά, λέω, δεν είμαστε καλά. Βέβαια, απ' την άλλη, θα τα βλέπω τα μηνύματα στο Viber εδώ. Όποιο θέλει, δηλαδή, να το στείλει, εδώ πέρα πιο εύκολα θα το δω παρά να σηκώσω τηλέφωνο.
1: Πολύ προσωπικό να μην είναι μόνο και εκτεθούμε.
0: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα, παιδιά, φίλοι είμαστε τώρα μεταξύ μα.
1: Έλατε, μια παρέα είμαστε.
0: Καλά, τώρα. Εν τω μεταξύ, τώρα το καλοκαίρι, δίνει και εύκολα το τηλέφωνο σου, κακά τα ψέματα.
1: Γιατί το χειμώνα ζορίζεσαι.
0: Το χειμώνα είσαι λίγο πιο κλεισούρα. Ενώ το καλοκαίρι μοιράζει τηλέφωνα. Να σου πω κάτι. Πώς έχουμε μεγαλώσει εμείς που πηγαίναμε καλοκαίρι διακοπές και γνωρίζαμε καμία κοπέλα, κανένα αγόρι και ήθελες να δώσεις το τηλέφωνο σου και δεν υπήρχε κινητό, παιδιά, και δίναμε το σταθερό. Και έπρεπε ο άλλος να σε πάρει τηλέφωνο.
1: Συγκεκριμένη ώρα για να σε πετύχει κιόλας.
0: Για να σε πετύχει, ναι.
1: Γιατί άμα δεν ήσουν στο σπίτι.
0: Και το χειρότερο από όλα ποιο ήταν. Ότι αναγκαζόντουσαν εμείς τα αγόρια όταν παίρναμε κοπέλα να μιλάμε με τον μπαμπά, τη μαμά. Κατάλαβες. Και να σου φεύγουν λίγο τα τσιτσάκια. Λιγάκι και να λες ναι, γεια σας, θα ήθελα, ξέρω εγώ, τη Μέρη, την Ιουάννα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος ήταν η επόμενη ερώτηση. Ποιος τη ζητεί. Ναι. Κόλλαγες. Τι να πεις. Ή με το κομμενάκι που γνώρισε το καλοκαίρι στην παραλία.
1: Εν τω μεταξύ, και αυτοί οι γονείς, ρε παιδί μου, παίρνανε ένα ύφος. Λες και σε περνάγανε ανακάκριση κανονικά.
0: Έχω δει πατέρα φίλης μου, ναι, ο οποίος είναι καταπληκτικός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Όταν σου μιλάω, χαμογελαστός, πολύ ωραίος με την παρέα, όλοι θέλαμε να του μιλήσουμε.
1: Ναι.
0: Όταν σήκωνε το τηλέφωνο, νόμιζες ότι ήταν με τη χατζάρα στο χέρι. Δεν μπορούσα να φανταστείς. Λέω, τη το έλεγα τη φίλη, λέω, αυτό σου είχε χαλάσει όλα τα κομμενικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, αυτό με το που σήκωνε το τηλέφωνο και παρακαλώ. Η Σοφία θα ήθελα. Η Σοφία λιγάκι. Ποιο είναι. Καλά, δεν πειράζει. Θα καλέσω αργότερα.
1: Αφήστε το, δεν πειράζει.
0: Και βγάζαμε, ρε παιδιά, ραντεβού έτσι. Δηλαδή, βγάζαμε κοπέλες που κάναμε σχέσεις αργότερα με το σταθερό τηλέφωνο. Ενώ τώρα παίρνει το τηλέφωνο και λες εντάξει, αν είναι κάποιο μπροστά, δεν θα το σηκώσει καθόλου. Αν είναι μόνο τη, θα το σηκώσει. Αν έχει πρόβλημα, δεν θα το σηκώσει.
1: Και είναι και τελείω προσωπικό. Δεν το σηκώνει άλλο το τηλέφωνο. Είναι δικό σου.
0: Θα το σηκώσει.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν
1: ακριβώς.
0: Έχει να το σηκώσει άλλο, αυτό, εκείνο, ο πατέρας, η
1: μάνα. Τώρα ποιος τη ζητά και ποιος τη ζητά. Και
0: όλα τι ένας που τη θέλει. Και τι δουλειά κάνεις.
1: Δηλαδή,
0: καταλαβαίνετε τώρα τι έχουμε περάσει εμείς. Άντε να εξηγήσεις στα παιδιά τώρα, τα δικά μας, ότι μπορεί να έχεις μία κοπέλα και για να την πάρεις τηλέφωνο πρέπει να πάρεις το σταθερό στο σπίτι, που δεν ξέρω αν έχουν σταθερό στο σπίτι πλέον.
1: Έλατε.
0: Και να το σηκώσει κάποιος από την οικογένεια και να τη ζητήσεις και να πάρεις όλο αυτό το θάρρος. Γιατί μιλάμε τώρα εμείς, έπρεπε να έχεις πολύ θάρρος.
1: Καλέ, ίδρωνες και ξεΐδρωνες.
0: Γιατί τις περισσότερες φορές το κλείνανε. Μόλις ακούγανε την ιατρική φωνή, κλακ, αυτό. Και σου έλεγε μετά ο πατέρας, αμά, να σου πω κάτι, να σε δω να το σηκώσεις, γιατί ο άλλος μου το κλείνει συνέχεια. Κάποιος παίρνει και το κλείνει συνέχεια. Τώρα παίρνεις τηλέφωνο κατευθείαν στην κοπέλα, στέλνεις ένα μήνυμα στο Messenger, στο Instagram,
1: ναι,
0: ξέρω, στο TikTok και τελείωσε η ιστορία. Τότε, πού να το κάνεις αυτό.
1: Τότε τίποτα.
0: Σκέψου τι κουράγιο είχαμε και τι guts. Γιατί όντως είχαμε πολλά guts για να καταφέρουμε.
1: Και πώς αλλιώς, δεν είχες κι άλλη επιλογή.
0: Ναι, παιδιά,
1: μετά το είχανε στο κοριτσάκι αυτό. Δηλαδή, αν έπαιρνες μια φορά και δεν το σηκώνει και ήταν και καλοκαιρινές διακοπές που τη γνώρισες και γύριζες πίσω, έπαιρνες τηλέφωνο μια-δυο και δεν την έβρισκες, μετά έλεγες καλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μετά έλεγες στους φίλους όταν πίνατε κανένα καφεδάκι στο Λέτζο στο Παγκράτη, έλεγες στους φίλους σου να σου πω γνώρισα μια ωραία τύπη, αλλά ρε φίλε δεν μπορώ να τη βρω. Τελείωσε αυτό. Ήταν κρίμα. Όλο ο πατέρας το σηκώνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μετά έπαιρνες τη ζωή σου και πήγαινες παρακάτω.
0: Επίσης, αν δεν θέλει να σε ξεφορτωθεί άλλη και το έχει μετανιώσει. Έβαζε τη μάνα της,
1: ακριβώς.
0: Που ήταν και πιο γλυκιά. Δεν είναι εδώ, αγόρι μου.
1: Έλα, έλα, σήκωσε το.
0: Έφυγε στη Σουηδία, μετανάστρια.
1: Έτσι.
0: Τι έχουμε περάσει, παιδιά, πραγματικά. Λοιπόν, αυτά. Ήθελα τώρα να σας πω, μήπως θέλετε να στείλετε και κανένα μήνυμα.
1: Άμα θέλετε, στείλετε.
0: Άμα βάζατε τον πατέρα σας ή τη μάνα σας να σηκώσει το τηλέφωνο, άμα δεν θέλατε κανέναν,
1: ναι.
0: Μπορείτε να το στείλετε. Ή αν τρέχατε να προλάβετε να γυρίσετε στο σπίτι για να σηκώσετε το τηλέφωνο, γιατί σας είχε πει ο άλλος ότι θα σε πάρω 3η 28 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Και έτρεχε εσύ να προλάβει, να σηκώσει τηλέφωνο. Στείλτε κανένα μηνυματάκι έτσι με περίεργα ή με κανένα αμόρε που μπορεί να το έχει σηκώσει. σηκώσει ο πατέρας ή η μάνα και να σε έχει χαλάσει όλο το σκηνικό.
1: Για σκέψου
0: και
1: αυτό.
0: Και μετά εσύ να έλεγες όχι, ρε φίλε.
1: Έτσι που του μίλησε, σιγά μην ξαναπάρει τηλέφωνο.
0: Εμένα μου τύχε, μου είχε τύχει τώρα. Σα καθυστερώ λιγάκι. Σα καθυστερώ για να πάμε για τραγούδι. Μου είχε τύχει και έχω γυρίσει σπίτι και εγώ δεν έχω. Και έχει πάρει κοπέλα. Και τη λέω τη μάνα μου, λέει, σε πήρε μία κοπέλα και σε ζήτησε εκεί πέρα. Τι είπε. Είπα ότι δεν είσαι εδώ. Δεν είπε να πάρει αργότερα κάτι αυτό. Λοιπόν, δεν είπα τίποτα. Να μην μπορεί να φύγει μετά από το σπίτι να περιμένει τηλέφωνο.
1: Εκεί, βιδωμένος.
0: Και να μην σε παίρνει άλλη και να λες πάει, το χάσαμε. Τι, δεν ήμουν εγώ εδώ να το σηκώσω. Άργησα
1: λοιπόν
0: λίγο παραπάνω. Μπα περιπτώσει. Λοιπόν, 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Αν σας συνέβαινε και εσάς κάτι τέτοιο, στα νιάτσα που προφανώς αν είναι τη Νάιλη, θα το έχετε περάσει. Αν σας έχει χαλάσει κανένα έτσι ωραίο
1: αμόρε.
0: Ναι, η μαμά ή ο μπαμπάς από τις απαντήσεις στο τηλέφωνο, τα στέλνετε εδώ στον Love 97,5 στο 694. 711-11.

0: Η αλήθεια είναι τώρα που συζητάμε αυτό και γελάω πάρα πολύ με τα μηνύματα που μας έχετε στείλει εδώ στον Love 97,5. Ήθελα να ρωτήσω, να μας πείτε, γιατί λέγαμε και κάτι με την Ιουάννα έτσι εκτός αέρα.
1: Ναι.
0: Ποιος ήταν ο πιο αυστηρός στο σπίτι το δικό σας, ήταν ο μπαμπάς ή η μαμά όταν σηκώνει τα τηλέφωνα, ή όταν ερχόταν κάποιος και σας ζητούσε για να πάτε, να παίξετε, να βγείτε, να πάτε καμιά βόλτα, να κάνετε μια εκδρομή κτλ. Ποιος ήταν αυτός που έπαιρνε τις αποφάσεις? Να ξέρετε ότι συνήθως αυτές που ήταν από πίσω από όλα ήταν οι μαμάδες.
1: Καλέ, ναι.
0: Και πολλές φορές έβγαινε μπροστά από μπας γιατί του έλεγε: πήγαινε μίλαση. Ναι. Πήγαινε μίλαση, δεν θέλω να μιλήσω εγώ. Και έλεγε ο πατέρας: ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Όχι, να πας να μιλήσεις γιατί θα γίνει χαμός. Δεν έχει να πάει πουθενά.
1: Γιατί αν μιλήσω εγώ, θα την πιάσω από το μαλλί.
0: Από το κοτσίδι και θα γίνει ο χαμός. Να σου πω κάτι. Και οι μαμάδες μετά βγαίνουν ανοίξει και λέγανε: βρε, καλό το πουλάκι μου. Καλό την ελέγχη.
1: Θέλει ο μπαμπάς σου. Σε περιμένει.
0: Πήγαινε λίγο μέσα στην κουζίνα που σε θέλει ο μπαμπάς να σου πει κάτι. Ναι, ναι, καταλάβεις.
1: Και τα μαγειρεύαν όλα εκείνες.
0: Ναι, παιδί μου. Ήταν η ήρεμη δύναμη. Ναι, από μπροστά φαινόντουσαν ωραίες, άνετες, τι καλά. Και από πίσω.
1: Υποκινούσαν όλη την κατάσταση.
0: Είσαι καλά. Η μάνα μου εμένα έκανε κάτι πάρα πολύ πονηρό, να ξέρεις. Η μάνα μου, επειδή ήμασταν μόνοι μας, πάντα τι έκανε. Έφερνε τους φίλους μέσα και όταν ερχόντουσαν. Τους φίλους μου. Επειδή ερχόντουσαν οι φίλοι μου και εγώ κοιμόμουν. Έκανα μπάνιο, ετοιμαζόμουν κτλ. Τους έχωνε στην κουζίνα, τους έφτιαχνε και καφέ. Παιδιά και τα ήξερε όλα. Τα ξέρε όλα. Δηλαδή, τους φεύγανε των αλουνών τα κακάκια του μεταξύ. Ήταν και γλυκιά.
1: Ναι.
0: Και εκεί πέρα, ξέρεις που λέγανε.
1: Ανοιγόντουσαν.
0: Ανοιγόντουσαν. Τα λέγανε όλα. Α, λέει την κυρία Αντιγόνη, τι ωραία
1: πάρα
0: που είναι. Έλεγε. Έβγαινε έξω. Μου λέγε. Τι θα κάνετε. Θα κάνουμε αυτό. Όχι και αυτό. Ο Γιώργος μου είπε ότι θα κάνετε και εκείνο.
1: Παρέψε εσύ τη μανούλα, νομίζω.
0: Και έβγαινε και τρώγα καλά, ρε φίλε. Σου είπα εγώ ότι θέλω να το πει στη μάνα μου. Πήγε στη μάνα μου να τα πει. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Συγγνώμη, εγώ λέω στη δικιά σου τη μάνα. Εκεί, παιδιά, του έπιανε έτσι με το
1: γλυκό τη.
0: Με τον τρόπο της, ναι. Κούτσου, κούτσου και τα μάθανε όλα. Καλά, δεν σου λέω για τις κοπέλες μου. Εκεί μιλάμε που οι άλλες νόμιζαν ότι πιάσανε την πεθερά, την είχαν έτοιμη. Τους τα βγάζε όλα, τα μάθανε όλα. Ήταν καταπληκτικό. Τι ρόλο έχουν παίξει και οι μανάδες μας, παιδιά. Τι ρόλο ύπουλο από πίσω, του μπροστά πάρα πολύ ωραίου Κυριλέ και τα λοιπά.
1: Γλυκύτατες
0: και από πίσω γινότανε. Λοιπόν, θυμίζω ότι το σημερινό μας αφιέρωμα θα έχει θέμα τη γυναίκα, μιας και μιλάμε και για τις μαμάδες. Οπότε, αν έχετε στο μυαλό σας κάποιο τραγούδι το οποίο μιλάει για γυναίκα, το στέλνετε, ελληνικό ή ξένο, το στέλνετε στο 694-711-11. Σας έρχεται κανένα τραγούδι στο μυαλό που έχει να κάνει στο στίχο του με γυναίκα?
1: Να μας το στείλετε, παρακαλώ.
0: Το στέλνετε. Εντάξει. Λοιπόν, και εμείς πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονοαριθμό κυκλοφορίας. Είναι 17 του μηνός. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω, η μέρα έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Χωρίς πρόβλημα Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, αλλά και η παραλιακή. Με λίγη κίνηση θα συναντήσετε τη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Δεν ξεχνάμε Κρανάκι, ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα για τοπικές βροχές, παρακαλώ, κυρίως στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρια έντασή τους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν

0: αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα.
2: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Εντάξει, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι, Ιωάννα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι.
1: Τέλεια.
0: Νομίζω ότι είμαστε ετοιμότατοι. Αλλά πρώτα θέλω να πάμε να γυρίσουμε πίσω.
1: Ωραία.
0: Να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν στείλει και πολλά τραγούδια τα παιδιά. Mm. Με το που το είπαμε από νωρίς το πρωί.
1: Καμός
0: έχει
1: μπράβο,
0: γίνει.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα. Πάμε να γυρίσουμε πίσω, 17 Ιουνίου του 1831. Σαν σήμερα εκτυπώνονται στο Ναύπλιο τα πρώτα χαρτονομίσματα.
1: Το 1882 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Ιγκόρ Στραβίνσκι, ο Ρώσος συνθέτης.
0: 1885, σαν σήμερα το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς.
1: Το 1900, σαν σήμερα φωτίζονται με φωτοαέριο κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας.
0: 1922, σαν σήμερα γεννήθηκε η Λιλή Ζωγράφου, η Ελληνίδα συγγραφέας.
1: Το 1943 γεννήθηκε ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός παραγωγός και entertainer, ο Μπάρι Μανιλόου.
0: 1962, σαν σήμερα ιδρύεται ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων.
1: Το 1964, σαν σήμερα, στην παράταση του αγώνα κυπέλλου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, περίπου 25.000 εξαγριωμένοι φύλαθλοι που πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, εισβάλλουν και καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου. Στην κανονική του διάρκεια, ο αγώνας είχε λήξει ισόπαλος με 1-1. Μετά τη λήξη, λοιπόν, αυτή, κυπελούχος αναδεικνύεται η ΑΕΚ άνευ
0: αγώνας. Και έγινε χαμός, παιδιά. 1967, σαν σήμερα, η συναυλία της Barbara Streisand στο Central Park της Νέας Υόρκης συγκεντρώνει πάνω από 130.000 κόσμο.
1: Το 1967 έγινε αυτό, ε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σκέψου.
0: Σκέφτομαι.
1: Πόσος κόσμος.
0: Ναι.
1: 1978, το You're the one that I want από το Grease ανεβαίνει στο νούμερο 1 στα βρετανικά chart.
0: 1982, σαν σήμερα, ανακαλύπτεται κάτω από τη γέφυρα στο Λονδίνο το πτώμα του τραπεζίτη του Θεού, Ρομπέρτο Κάλβι, προϊσταμένου της Τράπεζας του Βατικανού. Του Βατικανού, Μπάνκο Αμπροσιάνο, που χρεοκόπησε.
1: Κατάλαβες,
0: το πετύχανε εκεί πέρα.
1: Ναι. Τακτοποίησα το θέμα. 1984, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Cyndi Lauper με το τραγούδι Time After Time. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Duran Duran με το Reflex.
0: 2007, σαν σήμερα πεθαίνει ο Gianfranco Ferreo, ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας.
1: Το 2018 υπογραφή έχουμε τη συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων.
0: Ναι, και Σκοπίων, εσύ. Σκοπίων. Ναι. Και το 2022 τέλος, σαν σήμερα η Kate Bush επιστρέφει στην κορυφή με το Running Up the Hill. Η αναβίωση του τραγουδιού μετά τη χρήση του στη σειρά Stranger Things το οδήγησε στο νούμερο 1 του βρετανικού singles chart δεκαετίες μετά την αρχική του κυκλοφορία. Mm-hmm. Για να σε κάνω και ορτολόγιο, ναι. Σήμερα γιορτάζει ο Ισμαήλ, ο Φίλιξ και ο Φίλικας. Είναι του Αγίου Ισμαήλ του Μάρτυρος, ναι. Είναι του Αγίου Φίλικος και να σας πω τι είναι. Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας και είναι και η ημέρα του κροκόδιλου.
1: Κροκόδιλος.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα αφιέρωμά μας εμείς. Πρώτο τραγούδι, δικαιωματικά νομίζω. Με το που το είπαμε για το σημερινό μας αφιέρωμα, τη στείλατε όλοι.

0: Ζαν, εδώ είμαστε στον Loveling Day, 7,5 πρωινό Τετάρτης, είναι 17 του μηνός και να σας θυμίσω ότι σήμερα το αφιέρωμά μας έχει να κάνει με τραγούδια τα οποία στο στίχο τους έχουν τη γυναίκα.
1: Μάλιστα, θα μιλήσουμε για τις γυναίκες σήμερα.
0: Είτε είναι woman, ναι, για τα ξένα τραγούδια, είτε είναι γυναίκα για τα ελληνικά τραγούδια, τραγούδια
1: είτε
0: τέτοια θα ακούσουμε
1: γυναίκα,
0: σήμερα.
1: Είτε είναι πολλές οι γυναίκες.
0: Α, ναι, μπορεί να είναι πολλές οι γυναίκες.
1: Ξένα τραγούδια, ναι, ναι, ναι, και όλων των στυλ, όπως ακούμε κάθε Τετάρτη στα αφιέρωματα που κάνουμε, πιο ροκ, πιο μπαλάντες, πιο λαϊκά. Έτσι, γυναίκα να λέει μέσα.
0: Γυναίκα να λέει και εμείς το θέλουμε.
1: Κομπλέ.
0: Εντάξει, ναι, στέλνετε τα μηνύματά σας 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Μπορείτε να στείλετε και τα δικά σας τραγούδια. Είδα προηγουμένως ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Η φίλη μας η Αναστασία λέει: ναι, πω Δημήτρη, τι μου θύμισες με τα κρυφά τηλέφωνα των τότε σχέσεων.
1: Mm-hmm.
0: Υποτίθεται, λέει, πως μιλούσα με τη φίλη.
1: Ναι.
0: Η μαμά όμως αντιλήφθηκε κάτι, ότι παίζει κάτι. Σήκωσε το ντούμπλεξ που είχαμε στην κουζίνα και έγινε κόλλας. Κατάλαβες.
1: Δεν τα κάναν αυτά.
0: Ούτε να μιλήσω. Μα είναι αυτά που σας έλεγα το πρωί.
1: Δεν τις ξέφευγε.
0: Τίποτα, παιδί μου. Ραντάρ ήταν. Αλλά απ' έξω φαινόταν και καλά. Ο μπαμπάς φαινόταν ο κακός. Ο σκληρός. Κατάλαβες.
1: Όλο το σχέδιο γίνονταν από τη μανούλα. Η οποία πραγματικά σας λέω, δηλαδή δεν την κορόιδευε κανένα παιδί. Κανένα, τίποτα.
0: Κανένα.
1: Όσο και αν νομίζαμε ότι εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα θα τη πούμε ένα ψεματάκι και όλα καλά, δεν θα το καταλάβει.
0: Σιγά τώρα.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να κορυδέψει τη μαμά.
0: Ποτέ. Με τίποτα και ποτέ. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7 και 57 πρώτα λεπτά.
1: Ναι.
0: Πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους Αθήνας, mm-hmm, να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Για τον καιρό μας είπε το πρωί ότι μπορεί να έχει και λίγα τις θερμές ώρες της ημέρας, να μας δείξει καμιά βροχούλα.
1: Κυρίως στα βόρεια.
0: Διότι είμαστε σε ένα τροπικό κλίμα.
1: Σωστά.
0: Πλέον. Δεν το συζητώ.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Έχουμε πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά ίσως δυσκολευτείτε λιγάκι. Πιο δύσκολα είναι τα πράγματα στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα, κυρίως όμως στην κάθοδο θα δυσκολευτείτε αυτή την ώρα. Πυκνή ροή στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Καραμαγκά. Στην παραλιακή, από ό,τι βλέπω, είναι σχετικά καλά τα πράγματα. Λίγο θα δυσκολευτείτε από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική λοιπόν σήμερα περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια μετά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις μέταση μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου και κορόμιλα βρίσκουμε σήμερα από 1,79 μέχρι 4 ευρώ και 40 λεπτά το κιλό.

0: Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, Μαστίκ Εκμεκ και Σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Σαχαροπλαστείο Χαρά, μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
0: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
4: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
0: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Καλοκαίρι σημαίνει Love 97,5 και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s.

0: Έτσι, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Και τη στείλει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια εδώ στον Love 97,5. Διότι σήμερα έχουμε μεγάλο αφιέρωμα στις γυναίκες. Στα τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους τη γυναίκα. Mm-hmm. Είτε είναι ξένα τραγούδια, είτε είναι ελληνικά. Οπότε περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα να μας στείλετε. Τι σας έρχεται στο μυαλό που έχει μέσα στο στίχο του γυναίκα.
1: Ποιο τραγούδι σας έρχεται στο μυαλό να μας το στείλετε. Γιατί όπως έλεγα και το πρωί.
0: Έχει μερικά, συγγνώμη. Ναι. Έχει μερικά όμως τα οποία τα έχουν στείλει πάρα πολύ κατευθείαν με τη μία.
1: Ναι. Είναι και κάποια όμως που έχετε στείλει που εμείς δεν το έχουμε στη λίστα μας το τραγούδι αυτό γιατί δεν το θυμηθήκαμε. Οπότε, αν σας έρθει κάποιος στο μυαλό να μας το στείλετε, παρακαλώ, το χρειαζόμαστε.
0: Εννοείται.
1: 694-711-11 στο Viber.
0: Για να δω τώρα. Ναι. Είδα τη φίλη μας την Έφη, η οποία λέει: μόλις κατάφερα να σηκωθώ, εμένα μου αρέσουν. Α, έχει στείλει.
1: Έλα την, τη Ταλιά.
0: Τι λες τώρα. Ταλιά. Ταλιά. Ταλιά, θα παίξουμε και Ταλιά. Και Ταλιά. Ναι, και η γυναίκα τη ζωή σου τη Γαρμπή. Okay. Έχει πολλά τραγούδια, παιδιά, που έχετε στείλει. Πάμε όμως ένα που επίσης έχετε στείλει πάρα πολύ. Μόλις είπαμε για το αφιέρωμα, mm-hmm. το έχετε στείλει πάρα πολύ. Εκείνος και Κέντι Γκρέι, μια γυναίκα. Α, το έχουμε και σε remix εμείς, ε.
1: Α, ναι.
0: Δεν θέλαμε το κανονικό.
1: Θέλαμε λίγο το προχωρημένο.
0: Το original δεν το είχαμε, είχαμε το τέτοιο.

0: Κάνω και τα σκράτς. Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Love 97,5. Τετάρτη πρωί, 17 του μηνός. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα έχουμε αφιέρωμα σε τραγούδια που μιλάνε για κάτι. Σήμερα μιλάνε τα τραγούδια μας στο στίχο τους για τη γυναίκα.
1: Ή τις γυναίκες.
0: Ή τις γυναίκες.
1: Ελληνικά και ξένα.
0: Εντάξει,
1: έχουμε ήδη ξεκινήσει.
0: Ό,τι τραγούδι σας έρχεται στο μυαλό μπορείτε να μας το στείλετε μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Και επειδή η ώρα έχει πάει 8 και 17 πρώτα λεπτά, πάμε στο σημερινό γκλινγκ γκλινγκ γκλινγκ γκλινγκ.
1: Τι σκέφτηκε σήμερα?
0: Σκέφτηκα τώρα να σου πω κάτι. Ήθελα να βάλω κάτι γυναικείο, κάτι να το συνδυάσω, αλλά θα βγάλω έξω τους άντρες και είναι κρίμα. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί να είναι μόνο οι γυναίκες να στείλουν. Για το κολάζ.
1: Ναι, μπορεί να κάνουμε κάποια στιγμή ένα άλλο κολάζ που είναι για τους άντρες.
0: Α, λες.
1: Ναι. Τι σκέφτηκε γυναικείο?
0: Γυναικείο σκέφτηκα κρεμαστό, σκεφτόμουν.
1: Α, επειδή... αλλά κρεμαστό μπορεί να φοράει και άντρα. Κρεμαστό, τι εννοεί?
0: Ναι, ναι, όντω έχει δίκιο τώρα αυτό. Αλλά πα φιντώσει, να σου πω κάτι. Θέλω να κάνω κάτι λίγο πιο εύκολο, να μην σα κουράσω.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να μου βγάλετε φωτογραφία. Θα γυρίσετε δεξιά. Δεξιά όμω, προσέξτε, δεν θέλω αριστερά. Δεξιά. Και θα βγάλετε μια φωτογραφία τι βρίσκεται δεξιά σας αυτή την ώρα.
1: Εντάξει.
0: Για να δούμε τι γίνεται με το δεξιά.
1: Εντάξει.
0: Για να μην σας πω πίσω τώρα και σας γυρίζω μες στο αυτοκίνητο.
1: Όχι, όχι, δεξιά. Με προσοχή.
0: Δεξιά με πάρα πολύ προσοχή. Έτσι. Mm. Και αν υπάρχει κάποιος συνοδηγός, ο συνοδηγός μπορεί να βγάλει μια φωτογραφία.
1: Καλύτερα.
0: Και να τη στείλει εδώ στον Love 97,5. Σήμερα θα φτιάξουμε κολλάζ, η Madame Collagerie δηλαδή, όχι εμείς, ναι. Η Ιουάννα μας, θα φτιάξει κολλάζ με το τι βλέπουμε δεξιά μας. Να δούμε τώρα πόσες περίεργες εικόνες, πόσα διαφορετικά τοπία, σημεία, πράγματα θα αποτυπωθούν στα σημερινά κολλάζ.
1: 6, 9, 4, 711, 11. Βγάζετε μια φωτογραφία τι συμβαίνει δεξιά σας και μας τη στέλνετε στο Viber για να φτιάξουμε το σημερινό κολλάζ.
0: Για να δούμε δεξιά τι γίνεται. Ναι. Δεξιά μετά σας πάω αριστερά. Μια σκηνή και εκλογές που έρχονται.
1: Σωστό.
0: Θα σας βάσω να κάνετε δεξιά αριστερά. Και κέντρο, και κέντρο. Θα σας βάλω και κέντρο για να τα συνδυάσουμε όλα. Αλλά σήμερα πάμε στο δεξιά.
1: Εντάξει,
0: εντάξει, για να δούμε τι βρίσκεται δεξιά μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας. Πάμε σε ένα τραγούδι που επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ξένο τραγούδι.
0: Ξένο τραγούδι από τους Modern Talking που τραγουδούν.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Bad Boys Blue, είχε δίκιο ο φίλος μας που το έστειλε με το You're a woman, I'm a man. Είμαστε εδώ στον Love 97,5, είναι η Τετάρτη πρωί και σήμερα, όπως καταλάβατε, όσοι έχετε μπει τώρα στην παρέα μας, έχουμε αφιέρωμα στα τραγούδια τα οποία έχουν μέσα στο στίχο τους τη γυναίκα, ελληνικά ή ξένα.
1: Όπως αυτό που ακούσαμε μόλις πριν από λίγο.
0: Και πλέκουν πάλι όλα, βλέπεις ότι από μπαλάντες μέχρι ρέγγι, γιατί έχουμε και πολλά αυτό, από ελληνικά, από ξένα.
1: Και λαϊκά.
0: Πολύ γυναίκα, πολύ γυναίκα. Και φυσιολογικό βέβαια το βρίσκω σε τραγούδι τώρα.
1: Γιατί δεν θα έχουν εμπνευστεί οι δημιουργοί τώρα από τη γυναίκα.
0: Μα και να μην το λένε, τα περισσότερα τραγούδια για γυναίκα έχουν να κάνουν.
1: Ναι.
0: Το 90%.
1: Φυσικά.
0: Έχει κάποια που λένε για άντρες, αλλά το νομίζω το 90% έχει να κάνει με τις γυναίκες. Ένα από τα τραγούδια τα οποία μας έχετε στείλει από εχθές που το είπαμε, τεράστια επιτυχία. Εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα για την απόλυτη κομματάρα. Που και αν την έχετε ακούσει εδώ στον Love 97,5, είναι αυτό που έρχεται αμέσως τώρα από τον Michael Bolton. Που τραγουδά, τι τραγουδά. When am I? Love's a woman. Να το πω και ολόκληρο. 6-9-4-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Αν σου έρθει κάποιο τραγούδι στο μυαλό που έχει να κάνει, που έχει στο στίχο του τη λέξη γυναίκα, μπορείς να μας το στείλεις εδώ στον Love 97,5.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Η ώρα έχει πάει 8 και 30 πρώτα λεπτά. Πάμε να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα.
1: Κίνηση στους δρόμους.
0: Αχ, εμείς είμαστε, ταξιδεύουμε με τα τραγούδια τα οποία μιλάνε για τη γυναίκα.
2: Αλλά... Με το μυαλό ταξιδεύουμε γενικότερα.
0: Ναι, αλλά εσείς ταξιδεύετε στους δρόμους της Αθήνας και από ό,τι φαίνεται θα ταξιδεύετε αρκετά, ειδικά εσείς που κατεβαίνετε τον Κηφισό αυτή την ώρα, γιατί έχουμε έντονο πρόβλημα στον Κηφισό. Στην κάθοδο κυρίως, από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση, η κάθοδος είναι πιο δύσκολα και η άνοδος τουλάχιστον μέχρι το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας θα σας δυσκολέψει. Πυκνή ροή αυτή την ώρα θα συναντήσετε στην Κατεχάκη και από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο τη Συγκρού από το ύψος Καλυθέας. Ξεκινάει η κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Με δυσκολία θα κινηθείτε και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάγκα. Και από ό,τι βλέπω, έχει λίγο μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα και η παραλιακή. Από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο έχουμε αναδιαστήματα μικρά μποτιλιαρίσματα και στα δύο ρεύματα. Λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα γίνονται από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι και το κέντρο του Πειραιά.
1: Ο καιρός.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως για τα βόρεια του νομού κατά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και Βερίκοκα βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 5,85 ευρώ το κιλό.
3: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90.

0: το κιλό. Γαλαξίας.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο με ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
3: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.
6: Εγώ θα φύγω.
7: Συγγνώμη, πάλι το ίδιο θέλετε να ακούσετε. Συγγνώμη, περίμενε, κάτσε. Άλλο
8: όχι,
7: είπαμε.
8: Γιατί είναι αδικία.
7: Αυτό ήθελα να παίξουμε, ρε παιδί μου. Αυτό.
8: Γιώργο γιατί... Σαμπάνη, ευχαριστούμε πολύ.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θέλουμε δεύτερη φορά.

0: Κοίτα να δεις τώρα, κοίταξε να δεις. Δηλαδή αυτό λέω κάθε φορά με τα αφιερώματά μας, ναι. Πώς όλα αυτά τα τραγούδια γίνονται ένα ενώνονται. Πάρα πολύ ωραίο θέμα και ενώνονται.
1: Και έχουν και συνοχή.
0: Ναι, ναι, απίστευτο δηλαδή. 6-9-4-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Μπορείτε να στείλετε και τα δικά σας τραγούδια που σας έρχονται στο μυαλό τώρα και έχουν στο στίχο τους τη λέξη γυναίκα. Ελληνικά ή ξένα μπορείτε να μας τα στείλετε εδώ στον Love 97,5. Η ώρα έχει πάει όμως, ναι. 8:40. Και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει, που παίζουμε καθημερινά αυτή την ώρα και τι κάνουμε. Γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή και εσείς, παιδιά, καλείστε. Ξέρω, πρωί είναι, λίγο δυσκολεύει.
1: Ίσως είναι και λίγο δύσκολο.
0: Λίγο δύσκολο πρωί, αλλά κάνετε πολύ καλή δουλίτσα, να ξέρετε. Είστε πάρα πολύ καλοί παίκτες πλέον.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ δυνατοί. Και καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνυματάκι σας και να διεκδικήσετε και να κερδίσετε. Πρώτα απ' όλα, πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Μιλάμε για το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Εννοείται.
0: Το λέω και το ξαναλέω. Όσοι το έχουν κερδίσει, το έχουν καταλάβει τη διαφορά.
1: Εννοείται.
0: Έχουν καταλάβει πώς είναι να έχεις πιστοποιητικό.
1: Στο κινητό το έχετε αυτό. Έτσι, ανά πάσα στιγμή το δείχνετε δηλαδή και λύνετε τα θέματά σας.
0: Μεγάλη δουλειά.
1: Ούτε ουρές να περιμένετε,
0: τίποτα,
1: ούτε στις δημόσιες υπηρεσίες να παίρνετε χαρτάκια και αριθμό πρωτοκόλλου. Τίποτα. Κατευθείαν λύνονται τα θέματα.
0: Και για να το ολοκληρώσουμε το δώρο μας, κερδίσετε και γεύμα αξίας 60 ευρώ από το Χριστάρα. Πραγματικά πρέπει να σου πούμε τα πιο ποιοτικά κρέατα στην αγορά. Βρίσκεται στη Μεταμόρφωση.
1: Δεξαμενής 57.
0: Δεξαμενής 57 και έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε γεύμα αξίας 60 ευρώ και να απολαύσετε και τη μυστική συνταγή για το μαρινάρισμα που κάνει στα κρέατα εκεί.
1: Λουκούμι,
0: και λουκούμι, παιδιά. Λουκούμι, όταν μιλάμε για λουκούμι, μιλάμε για λουκούμι. Περάστε μια βόλτα, όπως είπες, Δεξαμενής 57.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να περάσετε στη Μεταμόρφωση και να τα απολαύσετε πριν καν κερδίσετε το δώρο. Εντάξει, αν δεν το έχετε κερδίσει, θα πάρετε την παρέα σας και να πάτε. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό απόσπασμα.
1: Πάμε στο σημερινό απόσπασμα και να πούμε ότι σήμερα δεν έχουμε τηλεφώνημα στον αέρα.
0: Γιατί είναι
1: μηνύματα. Στέλνετε μηνύματα και κάποιος από εσάς θα κερδίσει το δώρο, θα του στείλουμε εμείς μήνυμα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πατάω και φύγαμε.
2: Τι σου θυμίζει, καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.

0: όπου κέτσαπ γεύση.
1: Ε?
2: Αυτό.
1: Πιάσατε, τίποτα.
2: Κάπως η μουσική, λίγο κάπου, λίγο κάπου πάει το μυαλό.
1: 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, θα γράψετε όνομα, τεπώνυμο και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.

0: κέτσαπ, γεύση.
1: Ωραία. Για να σας πω. Αυτό ήταν το ποσοστό. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11, ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας.
2: Καλή επιτυχία.
1: Και σε λιγάκι κάποιος θα λάβει μήνυμα ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει και το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Θα το κερδίσετε και οι υπόλοιποι, βέβαια. Δεν το συζητώ. Και υπέροχο δώρο γεύμα αξίας 60 ευρώ από τον Χριστάρα στη μεταμόρφωση Δεξαμενής 57. Εντάξει. Και τώρα άλλο ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Είναι από τη Λιτσούλα.
2: Σιγά να ξεπιαστούμε από την καρέκλα.
1: Ναι. Μετά τα Black Magic Woman, έλα να σας δω.

0: χάλια και βγήκε από μέσα σας.
1: Καλά, εννοείται.
0: Βγήκε το γαμ-γαμ από μέσα.
1: Πώς τώρα. Έχουμε χορέψει εμείς με τη
0: γελάω, γελάω γιατί σας είδα και τις δύο και εσένα και τη ζωή. Ναι. Που αμέσως με το που ξεκίνησε το τραγούδι, όλες. Όπα, έλα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. 6-9-4-711-11. Το αφιέρωμα μας σήμερα στα τραγούδια τα οποία έχουν μέσα στο στίχο τους τη λέξη γυναίκα, στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Οπότε στέλνετε τα δικά σας τα μηνύματάκια. Αν σας έρθει στο μυαλό κάποιο τραγούδι, γιατί στείλει πάρα πολλά τραγούδια.
1: Πολλά.
0: Και χαίρομαι γιατί πάντα αυτά τα αφιερώματα ξεκινάνε, παιδί μου, με μερικά τραγούδια που βρίσκουμε εμείς και μετά γίνεται χαμός.
1: Και μετά βάζετε και τα δικά σας.
0: Λες και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό.
1: Φτάνουμε στο τέλος και περισσεύουν τραγούδια. Και λέμε εντάξει, θα επανέλθουμε.
0: Στο επόμενο.
1: Στιγμή,
0: στο επόμενο. Ναι, καλά, έχουμε να κάνουμε διπλά αφιερώματα πάρα πολλά. Δηλαδή. Γιατί πραγματικά σε πάρα πολλά από τα αφιερώματα έχουν μείνει πάρα πολλά τραγούδια έξω.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο εξωτερικό.
1: Ωραία.
0: Πάμε στους Bee Gees, οι οποίοι έχουν τραγουδήσει άλλη μεγάλη κομματάρα, More Than a Woman.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Εν τω μεταξύ, άσχετο τώρα με το αφιέρωμα, αλλά είδα ότι βγήκε η καινούρια πλατφόρμα το πόσο κάνει.gov.gr.
1: Ωραία.
0: Πόσο κάνει, το οποίο μπορείς να μπαίνεις να βλέπεις και να δεις τα προϊόντα τα οποία θέλεις να αγοράσεις από διαφορετικά σούπερ μάρκετ, πόσο κάνουν. Γενικά, για να πάρεις κάτι το οποίο είναι οικονομικό, νομίζω θα πρέπει να πέσει πολύ ξεποδάριασμα.
1: Εννοείται, θα πηγαίνεις για κάποια προϊόντα σε ένα σούπερ μάρκετ ή για κάποια άλλα προϊόντα σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τη μετρελαίνη που βλέπω σε προϊόντα, τιμές, δηλαδή ξέρω εγώ. Έβαλα, ξέρω εγώ, να δω τις φακές, ρε παιδί μου. Υπάρχει σούπερ μάρκετ που το ίδιο το πακέτο, την ίδια εταιρεία με τις φακές, έχει 0,95 και υπάρχει άλλο σούπερ μάρκετ που τις έχει 2,32.
1: Ναι.
0: Μιλάμε, παιδιά, για 2 ευρώ σχεδόν πάνω.
1: Ναι, βέβαια, διαφορά.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα για τεράστια διαφορά. Οπότε ξεποδάριασμα, κατάλαβες.
1: Ναι,
0: πήγαινε,
1: ναι, ναι.
0: Πήγαινε, έλα, θα είμαστε.
1: Κάνεις μία λίστα με ποια προϊόντα παίρνεις ένα σούπερ μάρκετ και ξεκινάς τη βόλτα σου.
0: Πηγαίνεις, αρχίζεις βόλτα.
1: Έχει γύρω στους 10.000 κωδικούς μέχρι στιγμής.
0: Έχει πολλά πράγματα μέσα, η αλήθεια είναι.
1: Αυτή η πλατφόρμα και μπαίνεις και επιλέγεις εσύ το προϊόν που αγοράζεις, παράδειγμα την τάδε μάρκα μακαρόνια. Ακριβώς, και βλέπεις ένα σούπερ μάρκετ πόσο είναι η τιμή του.
0: Απίστευτο. Να σου πω κάτι, όχι. Απίστευτο με το τι ποδαρόδρομο πρέπει να ρίξεις. Γιατί αν θες να πάρεις κάτι οικονομικό, νομίζω ότι πρέπει να γυρίσεις όλο το σούπερ μάρκετ. Το κάθε ένα έχει κάτι διαφορετικό.
1: Καλά,
0: που είναι σε καλύτερη τιμή.
1: Αυτό μου φαίνεται λίγο extreme.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει. Μπορείς να κάνεις επίσης να βάλεις. Γιατί τα χαζέψαμε λίγο εμείς τώρα.
0: Εντάξει, αν κάνεις διατροφή είναι καλό αυτό, γιατί κάνεις τέτοιο περπάτημα.
1: Κάνεις γυμναστική παράλληλα.
0: Που βοηθάει πάρα πολύ.
1: Από την άλλη, μπορείς να βάλεις λοιπόν μέσα στην πλατφόρμα αυτή σε λίστα τα προϊόντα που θέλεις και να σου βγάλει ένα σούπερ μάρκετ
0: το σύνολο
1: που θα πληρώσεις.
0: Ποιο θα σου βγει πιο οικονομικά σαν σούπερ μάρκετ για να πας να ψωνίσεις. Τσεκάρετε να το δείτε. Πόσο κάνει.gov.gr.
1: Ναι.
0: Εμείς συνεχίζουμε με τα αφιέρωμά μας. Σήμερα Τετάρτη τα τραγούδια τα οποία ακούμε έχουν στο στίχο τους τη λέξη γυναίκα. Επίσης ένα τραγούδι το οποίο έχετε στείλει από χτες. Και ελληνικό. Από το Στράτο, ο οποίος τι έχει τραγουδήσει. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια βίσο.
1: Live
0: από το μαγαζί.
1: Μετά από πόσα χρόνια.
2: Σκυφτέ διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής.

0: Ο Άγγελος είναι αυτός, ε. Ο Άγγελος δεν είναι σίγουρο.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και ο Στέλιος δεν είναι.
0: Σωστό, σωστό, μπράβο. Το έχει πει και ο Στράτος όμως. Ο Στράτος, εντάξει, τώρα.
1: Το έχει πει ο Στράτος. Και μετά.
0: Αχ, τι άλλη κομματάρα. Άλλη κομματάρα. Τι να συζητάμε. 6-9-4-711-11 το νούμεράκι μας στο Viber. Μπορείτε να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα το αφιέρωμά μας έχει να κάνει με τα τραγούδια τα οποία μιλάνε στο στίχο τους για τη γυναίκα. Αφιέρωμα για τη γυναίκα. Αν και την Κυριακή είναι η γιορτή του πατέρα, να ξέρετε.
1: Άσχετο.
0: Αλλά ναι. Κάνουμε και φέρουμε στην γυναίκα.
1: Την επόμενη εβδομάδα. Θα σου κάνω ένα αφιέρωμα για τους πατεράδες.
0: Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι θα βγει.
1: Ναι, λίγα πραγματάκια.
0: Δεν νομίζω.
1: Ναι. Θα το προσπαθήσω.
0: Άντρας μπορεί και να. Δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι η γυναίκα.
1: Δεν πολλά βαρύ, μην του μιλάτε το πρώτο.
0: Αγια σου. Λοιπόν, 6-9-4-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Ό,τι τραγούδι σας έρθει στο μυαλό που έχει μέσα στο στίχο του τη λέξη γυναίκα, είτε ελληνικό είτε ξένο, μπορείτε να μας το στείλετε εδώ στον Love 97,5. Στο σημερινό μας αφιέρωμα ακούμε αυτά τα τραγούδια. Ελληνικά, ξένα, λαϊκό, pop, αυτά όλα συνδέονται και γίνονται ένα υπέροχο αφιέρωμα εδώ στον Love 97,5. Όπως αυτά που κάναμε και τις προηγούμενες Τετάρτες.
1: Κάθε Τετάρτη είναι τώρα.
0: Κάθε Τετάρτη, να ξέρετε.
1: Κάνουμε αφιέρωμα.
0: Λοιπόν, τώρα να πάμε σε τραγούδι. Όχι, πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στην Κατεχάκη, στην ευθεία του Παπάγου. Από Ηλίουπολη προς Καρέα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δύσκολα θα κινηθείτε και στη Συγκρού στην άνοδο τη Βασιλείου Κωνσταντίνου και τη Βασιλείου Σοφίας. Και ανεδιαστήματα έχουμε ποτηλιά. Στην παραλιακή, από το ελληνικό μέχρι το παλαιό Φάλιρο και από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως για τα βόρεια. Μετά το μεσημέρι και το απόγευμα, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρια έντασή τους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου και κολοκυθάκια βρίσκουμε σήμερα από 1,85 μέχρι 3,99 ευρώ το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick,
4: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
10: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
11: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
13: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
14: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
15: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.

0: άλλο ένα τραγούδι που ζητήσατε πάρα πολύ.
1: Πραγματικά νομίζω ότι αυτό είναι το τραγούδι που έχετε ζητήσει περισσότερο και είναι πολύ λογικό φυσικά.
0: Εντάξει. Τεράστια επιτυχία.
1: Ναι.
0: Και να θυμίσω για εσάς που έχετε μπει στην παρέα μας ότι σήμερα το αφιέρωμά μας έχει να κάνει με τραγούδια τα οποία στο στίχο τους έχουν τη γυναίκα, έχουν τη λέξη γυναίκα.
1: Ή τις γυναίκες, ελληνικά και ξένα.
0: Α, τώρα που λες για γυναίκες, το τραγούδι που έρχεται έχει γυναίκες.
1: Ωραία.
0: Εντελώς δικό μας, εντελώς 80s, 90s. Κώστας κάνει το διπλωμένο. Ψήλες, σκόνες.
1: Πολύ ωραία.
0: Σαν θέσμα.

0: Α, τα κορίτσια.
1: Ο Κώστας κάνει το διπλωμένος. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα με τα τραγούδια τα οποία στο στίχο τους έχουν τη λέξη γυναίκα, γιατί αυτό είναι το σημερινό μας αφιέρωμα στις γυναίκες. Και να σας πω ότι μια γυναίκα θα την πάρετε μαζί σίγουρα στο συγκεκριμένο ταξίδι, ή μια γυναίκα θα σας πάρει μαζί της. Γιατί μπορεί να είναι γυναίκα η νικητρία του συγκεκριμένου διαγωνισμού, γιατί έχουμε και άλλο ταξίδι. Ταξίδι με την Anek Lines, γιατί η Anek Lines εδώ και σε 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και το Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πού θα πάμε με την Anek? Α, θα πάμε στην Κρήτη. Και θα πάμε δύο άτομα, προσέξτε τι έχουμε τώρα, δύο άτομα με καμπίνα.
0: Ναι, σε δίκλινη καμπίνα.
1: Σε δίκλινη καμπίνα. Και γιο ταχύ.
0: Και το αυτοκίνητό σας μαζί.
1: Πήγαινέλα στην Κρήτη. Αν φέτος έχεις αποφασίσει ότι θέλεις να πας Κρήτη, να λοιπόν η δική σου ευκαιρία να στείλεις μήνυμα στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και να διεκδικήσεις τα εισιτήρια που έχουμε, που επαναλαμβάνω είναι για δύο άτομα με καμπίνα, με γιο ταχύ. Πήγαινέλα στην Κρήτη με την Anek Lines.
0: Τέλειο.
1: Πάρε λοιπόν το κινητό σου και στείλε μηνυματάκι αμέσως τώρα και να διεκδικήσεις αυτό το ταξίδι.
0: Στο Viber τα μηνύματά σας 694-700-1111. Γράφετε ονοματεπώνυμο, γράψτε και τη λέξη Κρήτη για να πάρετε μέρος και εσείς στο διαγωνισμό, η κλήρωση του οποίου θα γίνει λίγο μετά το τέλος της εκπομπής.
1: Σήμερα, παιδιά, σήμερα, λίγο μετά το τέλος της εκπομπής θα έχουμε την κλήρωση. Επίσης, να σας πω ότι πληροφορίες για κρατήσεις μπορείτε να μπείτε στο anek.gr ή να καλέσετε στο 210-89-19-800. 89-19-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App, όπου το See γράφεται όπως η θάλασσα, που μπορείτε να το κατεβάσετε. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της, παίρνετε κινητό, στέλνετε μηνυματάκι αν θέλετε να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο ταξίδι στην Κρήτη. Επαναλαμβάνω, δύο άτομα, καμπίνα, γιο ταχύ, πήγαινε έλα στην Κρήτη. Να, η ευκαιρία σου φέτος να ταξιδέψεις στην Κρήτη. Λοιπόν, τώρα πάμε σε άλλο ένα τραγούδι. Τώρα αυτό που βλέπω, άλλο ένα τραγούδι το οποίο έχετε στείλει. Πάρα πολλά μηνύματα. Σωστά. Από εχθές που είπαμε για το σημερινό αφιέρωμα. Bob Marley, No Woman, No Cry.

0: στον Love 97,5. Από τα μηνύματα που βλέπω λέτε όλοι, όπο παιδιά, να ήμασταν τώρα σε μια παραλία. Πώς ακούσατε.
1: Με τον Bob Marley.
0: Ας πούμε, look alike Bob Marley. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 19 πρώτα λεπτά. Με το αφιέρωμά μας σήμερα στα τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους τη λέξη γυναίκα, είτε είναι ελληνικά είτε είναι ξένα. Ο ένας και μοναδικός Τόλης έχει τραγουδήσει επίσης για μια γυναίκα. Για μια αγάπη, για μια ζωή. Εδώ τώρα θέλω, δυναμώνουμε ραδιόφωνο
1: και βάζουμε στο ποτό, το ποτήρι μάλλον, το παγάκι και ποτό.
0: Έτσι.

0: σε μια βραδιά.
1: Είμαι σίγουρος ότι στο αυτοκίνητο όλοι το τραγουδάτε.
2: Εννοείται.
1: Τώρα. Ναι. Όλοι, και όλοι κάνετε τον τόλι. Όλοι κάνετε τον τόλι.
0: Αγαπημένη μου μορφή, όπως θα σβήνεις στη στροφή. Ας ήταν να πεθάνω.
1: Εντάξει, τώρα όπως θέλετε και μηνύματα είναι ο Τόλης.
2: Ο Τόλης.
1: Μια γυναίκα. Είναι το κάτι που μένει όταν μια πεθαίνει νωρίς. Λοιπόν.
2: Αυτό είναι το σουξέ του Δημήτρη.
1: Το σουξέ, εγώ πάντα τους κάνω να ξέρετε. Κάνω τον Τόλη γιατί ο Τόλης.
2: Κάνει και την ορχήστρα μαζί.
1: Πρόσεξε, ο Τόλης, ο Λεπά.
2: Ναι.
1: Και η Άτζελα,
2: ναι,
1: είναι από, αυτά, από αυτούς τους καλλιτέχνες που όλοι προσπαθούμε να τους μιμηθούμε, mm-hmm, όταν τραγουδάνε.
2: Ναι.
1: Γιατί και η Άτζελα τα λέει έτσι πάρα πολύ ωραία. Κατάλαβες, οπότε είναι, έχουν τόσο ξεχωριστή χρειά και ξεχωριστό τρόπο που τραγουδάνε, που όλοι μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να μην έχει προσπαθήσει να τους μιμηθεί. Δηλαδή τώρα αυτό που λέμε.
2: Αλήθεια.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνατε μέσα στο αυτοκίνητο, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, και τώρα μια και ακούσαμε Τόλη,
2: ναι,
1: νομίζω τώρα καπάκι θέλει μια μαρινέλα.
2: Ωραία.
1: Γιατί πάντα όταν λες για Τόλη, μετά
2: βάζεις και
1: η
2: τη μαρινέλα
1: σου. Η οποία μαρινέλα τι έχει τραγουδήσει.

0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και αφιερώσουμε το τραγούδι αυτό στη Μέρη.
0: Στη Μέρη, η οποία έτσι. Λέει: α, παιδιά, τώρα δυνατά μουσική και τραγουδάω μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Και το ευχαριστιέται το κορίτσι μας και μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Αυτός είναι ο σκοπός, να ευχαριστιέστε και να τραγουδάτε
0: έτσι.
1: Τα τραγούδια.
0: Και να τα απολαμβάνετε και τα αφιερώματα, ναι. Γιατί είναι τόσο ωραία. Δηλαδή που συνδυάζουν τόσο πολλά τραγούδια. Ακριβώς. Από όλα τα είδη και τα στυλ της μουσικής, ελληνικά ή ξένα. Βλέπετε πώς γίνεται κάθε Τετάρτη και μπλέκονται όλα μαζί, γιατί παίρνουμε ως στόχο να βρούμε τραγούδια.
1: Τα οποία είναι κάτι κοινό.
0: Ένα κοινό στοιχείο. Σήμερα έχουμε τη λέξη γυναίκα. Που έχει χρησιμοποιηθεί, βλέπετε τώρα σε πόσα τραγούδια.
1: Με.
0: Πόσα τραγούδια έχουν μέσα στο στίχο του στο γυναίκα, ελληνικά και ξένα. Λοιπόν.
1: Να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα.
0: Να κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί έχουμε ταξίδι. Έχουμε τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 που είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου και δεν το λέμε τυχαία. Το λέμε γιατί κάθε χρόνο πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια. Σχεδόν 40.000 θα φτάσουμε φέτος σε ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό που έχουμε ταξιδέψει από την αρχή τη σεζόν από το Σεπτέμβρη που μας πέρασε και μέχρι να φύγουμε για τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε.
1: Μαζί με το τυχερό τηλέφωνο.
0: Αυτή την εβδομάδα πηγαίνουμε στη Χαλκίδα, παιδιά. Η Χαλκίδα που είναι ένας προορισμός πάρα πολύ εύκολος. Δηλαδή, ακόμη και αν τελειώσει τη δουλειά σου στις 3 η ώρα το μεσημέρι, 4-5, μπορείς να σηκωθείς να φύγεις και
1: σε μια ωρίτσα να είσαι εκεί. Το πολύ είσαι εκεί, γιατί είναι και Παρασκευή που λες. Και εσύ θα έχει και λίγο κίνηση.
0: Εντάξει, άντε
1: να
0: έχει και
1: κίνηση.
0: Μπορεί να φύγεις και Πέμπτη, ρε παιδί μου. Και γυρίσει Σάββατο, θα το κάνει έτσι. Λοιπόν, και θα μείνουμε στο υπέροχο Λούσι Χοτέλ, το οποίο ξεκινάει την ιστορία του από το 1955. Στέκεται περήφανα στην καρδιά τη Χαλκίδα, προσφέροντας μοναδική θέα στον προθμό του Ευρύπου και στην παλιά κινητή γέφυρα.
1: Διαθέτει 92 δωμάτια. Το ξενοδοχείο συνδυάζει την κομψότητα με τις σύγχρονες παροχές, εξασφαλίζοντας μια αξέχαστη διαμονή. Μπορείτε να ξεκινήσετε τη μέρα σας με το ελληνικό πρωινό του ξενοδοχείου, να χαλαρώσετε στο lounge με θέα τη θάλασσα και να απολαύσετε μεσογειακές προτάσεις με δημιουργικές πινελιές στο εστιατόριο Παλάδιον, συνοδευόμενες βέβαια από την πανοραμική θέα εκεί στον Ευρύπο. Είναι συγκλονιστικά, είναι φανταστικά.
0: Είναι ένα υπέροχο ταξίδι, πολύ γρήγορο, πολύ εύκολο, πολύ εύκολη πρόσβαση. Μπορείτε να πάτε πάρα πολύ γρήγορα και πραγματικά είναι αυτό που λέω ότι μπορείς να φύγεις την Παρασκευή και να κάνεις ένα υπέροχο τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στη Χαλκίδα που έχει και

0: Θα γίνει την Παρασκευή. Σωστά. Το μεσημέρι. Καλή επιτυχία σε όλους σήμερα.
1: Σήμερα μηνύματα.
0: Μηνύματα και μπαίνει.
1: Ναι,
0: ένα τυχερός μπαίνει στην κλήρωση που θα γίνει. Σωστά. Την Παρασκευή. Λοιπόν, τώρα πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 17 του μηνός. Καρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Θα δυσκολευτείτε. Καλύτερα είναι η Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέ, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Αναδιαστήματα μικρά μπουτιλιαρίσματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και με δυσκολία θα κινηθείτε στην άνοδο του Συγκρού, στην Καλλιρόης αλλά και στην Παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου και βανίλιες βρίσκουμε σήμερα από 3 και 29 μέχρι 3 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό.
3: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι στρατσιατέλα ενός λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
10: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
11: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο.

0: κάρπετ, την γκάς, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
1: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
2: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Χαμός, όλα τα έχουμε ακούσει σήμερα.
1: Ναι, όλα τα ήδη.
0: Όλα, δηλαδή με το θέμα γυναίκα, δηλαδή ό,τι και να ψάξεις, όποιο στυλ μουσικής να ψάξεις, μια γυναίκα κρύβεται πίσω από, από ένα στίχο. 6-9-4-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. Μπορείτε να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα με τα τραγούδια τα οποία έχετε στο μυαλό σας, επειδή μου που έχουν μέσα στίχο τους τη λέξη γυναίκα.
1: Γυναίκα, γυναίκες, ξένα ελληνικά.
0: Woman, women κτλ. Ναι. Τώρα θα σας πάω σε κάτι το οποίο. Μας το είχατε στείλει και έλεγα τώρα να παίξουμε.
1: Ναι, καλά, γιατί να
0: παίξουμε ένα Κατερινάκι, να μην παίξουμε.
1: Ναι, γιατί. Θανήσει.
0: Όχι, ρε Στανήση. Έχει κι άλλη Κατερινά.
1: Ναι.
0: Η Κατερινά του σήμερα. Ποια είναι η Κατερινά.
1: Λιόλιου θα βάλω.
0: Ναι, ρε,
1: ναι, γιατί όχι.
0: Δεν θα σου βάλω μια Λιόλιου.
1: Να μου βάλω μια Λιόλιου.
0: Που επίσης έχει πει και τη γυναίκα.
1: Ναι.

0: Αυτά λέει η Κατερίνα.
1: Καλά τα λέει.
0: Ποια, ποια Κατερίνα είναι η πιο γνωστή σήμερα?
1: Σήμερα
0: είναι η Κατερίνα καινούριου ή είναι η Κατερίνα Λιόλιου?
1: Α.
0: Ποια είναι η Κατερίνα? Όταν λες Κατερίνα, όπως λέγαμε Ελένη, ρε παιδί μου, Ελένη έλεγες με νεκάκι.
1: Εξαρτάται, ρε παιδί μου, τι συζητάς. Αν συζητάς για τηλεόραση, προφανώς είναι η καινούργια. Μα αν συζητάς για τα τραγούδια, είναι η Λιόλιου.
0: Η Λιόλιου, μάλιστα.
1: Βέβαια, σαν τη Στανίση δεν έχει.
0: Καλά, έλατε. Για μας τώρα να λες, ναι, Κατερινάρα είναι μία. Μία είναι η Κατερινάρα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9:43 πρώτα λεπτά. Τώρα να δω, θα προλάβουμε να παίξουμε όλα αυτά που έχετε στείλει. Θα πάω σε ένα το οποίο έχετε ζητήσει επίσης πάρα πολύ από τον Κώστα Μακεδόνα, ο οποίος έχει τραγουδήσει για άλλη μια γυναίκα, για τα μαργαριτάρια.
1: Τέλειο.
0: Πες από live σε live το πάμε σήμερα. Πολύ live έχει παίξει σήμερα, πολύ μπουζούκι.
1: Όντως, στην αυλία το έχουμε κάνει σήμερα.

0: δικό σας.
1: Ωραία.
0: Έλα και ένα παλαμάκι να το ευχαριστηθούμε. Να το απολαύσουμε.
1: Μπράβο στον Κώστα Μακεδόνα.
0: Λοιπόν, και έχουμε ακόμη τραγούδια. Να φανταστείτε, θα το πηγαίναμε μέχρι τις 11 κανονικότατα.
1: Έχει πολλά τραγούδια. Έχετε στείλει πάρα πολλά τραγούδια και μπράβο, γιατί αυτό τα αφιερώματα που κάνουμε εμείς τις Τετάρτες είναι που ρίχνουμε εμείς την ιδέα, μαζεύουμε και κάποια τραγούδια, αλλά μετά έρχεστε εσείς και το συμπληρώνετε.
0: Στέλνετε.
1: Και φτάνουμε 10 η ώρα το πρωί και δεν έχουμε τελειώσει τα τραγούδια, βέβαια.
0: Έχουμε άλλα τόσα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 47 πρώτα λεπτά. Να πάμε στο τραγούδι της ημέρας,
1: ναι.
0: Το μεγάλο μας διαγωνισμό που παίζει εδώ στο Love 97,5 καθημερινά και έχετε την ευκαιρία, προσέξτε, κάθε μέρα να κερδίσετε υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνιους Ηλεκτρικά. Διότι το τραγούδι της ημέρας παίζει καθημερινά. Δηλαδή κάθε μέρα ανακοινώνουμε εμείς το πρωί το τραγούδι και εσείς ψάχνετε να το βρείτε, να το ακούσετε από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Μόλις το ακούσετε, στέλνετε το μηνυματάκι σας και κάθε μέρα έχουμε τυχερούς που κερδίζουν υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνιους Ηλεκτρικά, από μικροσυσκευές κουζίνας μέχρι τηλεοράσεις, μέχρι πλυντήρια, μέχρι σκούπες στίκ, μέχρι τα πάντα. Έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε.
1: Ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Καρόνιους Ηλεκτρικά.
0: Που μπορείτε να βρείτε βέβαια καταπληκτικά πράγματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ελαιών 54 είναι το φυσικό κατάστημα και βέβαια μπορείτε να μπείτε και στο www.epavlakaronis.gr να πάρετε το air condition σας. Καλοκαίρι είναι τώρα, θα σκάσουμε και από τη ζέστη, από ό,τι φαίνεται. Ευκαιρία να κάνετε και τις παραγγελίες σας στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση με ιδιόκτητα αυτοκίνητα στο χώρο σας. Εντός Αττικής. Λοιπόν, το τραγούδι της ημέρας ποιο είναι σήμερα, Ιωάννα?
1: Λοιπόν, το τραγούδι της ημέρας είναι το Μη ζητά συγγνώμη.
0: Μη ζητά συγγνώμη.
1: Αντώνης Ρέμος. Πολύ σωστά.
0: Αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε σήμερα. Μόλις το ακούσετε, παίρνετε κινητό, στέλνετε μηνυματάκι μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και τον τίτλο του τραγουδιού. Εντάξει, την ώρα που θα παίξει το τραγούδι.
1: Μη ζητά συγγνώμη, Αντώνης Ρέμος.
0: Έτσι. Αυτό ψάχνουμε σήμερα στο τραγούδι της ημέρας εδώ στον Love 97,5. Λοιπόν, τώρα ένα Γιάννη δεν θα ακούσουμε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ένα Γιάννη Πάριο,
1: ναι.
0: Ένα Γιάννη Πάριο, οπωσδήποτε.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Με έχεις ήδη καταστρέψει.

0: Άλλος και ο Γιάννης Πάριος. Δηλαδή, τώρα. Εντάξει, τώρα τι να συζητάμε. Λοιπόν.
1: Εκτός συναγωνισμού. Ο Γιάννης Πάριος είναι εκτός.
0: Μια κατηγορία μόνος. Ναι. Δεν το συζητώ. Πάρα πολλά τραγούδια ακούσαμε, πάρα πολλά τραγούδια αφήσαμε έξω. Θα επανέλθουμε με το συγκεκριμένο αφιέρωμα, να ξέρετε, κάποια στιγμή.
1: Και πολύ ωραία τραγούδια που έχουν δυστυχώς μείνει απ' έξω, ναι, και τώρα, δεν γίνεται εξ των πραγμάτων να παίξουμε.
0: Βλέπω τη λίστα και βλέπω πόσα τραγούδια έχουμε αφήσει απ' έξω. Τώρα να τη Βιτάλη θα μπορούσαμε να ακούσουμε. Αυτό να κλείσουμε με ένα Τζον Λένον, με το Γούμαν. Για να κλείσουμε με ένα ξένο τραγούδι, μιας και ακούσαμε αρκετά έτσι ελληνικά, τα οποία μιλάνε για τη γυναίκα. Πολλά τραγούδια, παιδιά, έχουν μιλήσει για τη γυναίκα. Είσαστε πάρα πολύ τυχερές. Σας έχουν χιλιοτραγουδήσει. Σας έχουμε χιλιοτραγουδήσει.
1: Εσείς οι δημιουργοί και εσύ.
0: Και εγώ ο δημιουργός.
1: Είστε τυχεροί γιατί έχετε πηγή έμπνευση σε εμάς τις γυναίκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, φιλαράκι, έτσι πάει. Συγγνώμη, δηλαδή. Με συγχωρείς.
0: Εντάξει, πώς θα λες έτσι τώρα. Φανταστικό. Λοιπόν, να θυμίσω, το τραγούδι της ημέρας που ψάχνουμε είναι το «Μη ζητάς συγγνώμη» από τον Αντώνη Ρέμο. Αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε σήμερα στο τραγούδι της ημέρας από τις 10 το πρωί ως 6 το απόγευμα. Έχετε το νου σας, μόλις ακούσετε το τραγούδι, στέλνετε μηνυματάκι μέσω Viber και μπαίνετε στην κλήρωση. Αν είναι πάνω από ένα, αν είναι ένας, κερδίζει το δώρο κατευθείαν.
1: Κατευθείαν ανάθεση.
0: Αν είναι παραπάνω από ένας, να ξέρετε ότι μπαίνετε σε κλήρωση καθημερινά και λαμβάνετε μηνυματάκι στο κινητό σας. Εσείς οι τυχεροί που κερδίζετε κάθε μέρα αυτά τα υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Λοιπόν, σε λιγάκι έρχεται Εύη Βισβάρδη, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love Ring 7,5.
1: Φεύγουμε εμείς τώρα.
0: Εμείς φεύγουμε και το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για αύριο το πρωί στις 7.
1: Τι να δεις τώρα.
0: Παραμονή Παρασκευής. Τι λες τώρα.
1: Μεγάλη χαρά.
0: Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Φιλιά πολλά σε όλους.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
3: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Λάβρε, νικιάκομα 5, καλημέρα, Εύβης Βάρδη. Την παρέα σας, εβδομάδα που βρίσκεται ακριβώς στη μέση. Τετάρτη, λοιπόν, μοιάζει με αυτό το παγκάκι που μας περιμένει σε κάποια σκιά μετά από μια μεγάλη διαδρομή, που όμως έχει άλλο τόσο να κάνεις. Και αν μέχρι τώρα η κατάσταση και όλα τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα είχες σχεδιάσει, μην ανησυχείς, γιατί ξέρεις ότι και οι πιο όμορφες βόλτες στην πόλη ξεκινούν πολλές φορές από λάθος δρόμους. Χρειάζεται να βάλουμε μουσική, να χαμογελάμε στους ανθρώπους που παίρνουν από δίπλα μας και να συνεχίζουμε. Το έργο δεν τελείωσε ακόμη, είναι Τετάρτη, είμαστε στα μισά και ακούμε δυνατά Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λα 95, καλημέρα. Και σήμερα μπορεί να συναντήσουμε ανθρώπους γύρω μας που να κουβαλούν αόρατα βάρη. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, ένα συνάδελφος, ένας γείτονας. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα? Μια καλή κουβέντα κοστίζει λιγότερο και από να κεράσεις ένα καφέ και συχνά αξίζει περισσότερο. Είναι η καλοσύνη το πιο υποτιμημένο, αλλά είναι και το πιο υπερδύναμο νόμισμα, όπλο θέλεις, στη ζωή μας. Τώρα τι συμβαίνει? Είμαστε όλοι τόσο αυτοαπορροφημένοι και ξεχνάμε να ρωτήσουμε και ένα απλό «Τι κάνεις?». Τόσο απλά. Τι κάνεις? Άκου, Λα 97,5.

Λάβε 97,5 Εύβοις Βάρδης στην παρέα σας, τεταρτούλα, και έχει κάτι από τους παλιούς δίσκους βινιλίου. Δεν κάνει θόρυβο, δεν ζητά προσοχή ιδιαίτερη, αλλά αν το ακούσεις σωστά, έχει κάτι ξεχωριστό. Αυτή είναι η Τετάρτη, είναι η μέρα που μπορείς να κάνεις μικρά βήματα και να γίνουν χιλιόμετρα μέσα στις προσπάθειες, ή να κάνεις πολύ μικρές προσπάθειες που θα παραμείνουν μικρές γιατί είναι Τετάρτη, αλλά θα έχουν συμβάλει βασικά στο να χτιστούν τα μεγάλα όνειρα χωρίς πολλές τυμπανοκρουσίες. Εύβοις Βάρδη κοντά σας και σας στέλνω το επόμενο από τον Λάβε 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life, πάω

0: Και μόνος μου.
1: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
0: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
2: Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
4: Το καλό κεράκι στην ακρογιαλιά.
5: Ακούς Love 97.

Love 97,5 επιβισβάρδες. Στην παρέα σας και σήμερα, Τεταρτούλα, που είμαστε στα μισά της εβδομάδας, μπορεί να νιώσεις ότι όλα τρέχουν πιο γρήγορα από σένα. Όμως δεν μπορούμε πάντα να έχουμε το σωστό ρυθμό. Εμείς έχουμε να κάνουμε το σωστό για τον εαυτό μας, να πάμε με το δικό μας ρυθμό, όπως τα περιστέρια στην πλατεία. Δεν έχουν ανάγκη από το αν εσύ θα τρέξει, αν οι γλάροι πετούν πιο γρήγορα, αν τα σπουργίτια θα φάνε περισσότερο φαγητό από αυτά. Σου λέει, εγώ είμαι περιστέρι. Έτσι πετάω, αυτά τα ψίχουλα μπορώ να βρω. Είμαι περιστέρι και δεν ανησυχώ. Λοιπόν, κάπως έτσι κι εμείς είμαστε ό,τι είμαστε και καμιά φορά η ζωή ξέρει και καλύτερα από εμάς. Ας της δώσουμε την ευκαιρία να μας το αποδείξει και άκου ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5 και ακούμε τις πιο μεγάλες επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και τα millenniums. Υπάρχουν άνθρωποι τώρα αυτή την ώρα που εμείς το κάνουμε. Τι, είσαι στη δουλειά σου, τι άλλο μπορεί να κάνεις, να μαγειρεύεις, να μόλις ξύπνησες γιατί έχεις πιο αργά βάρδια. Πάντως αυτή την ώρα υπάρχουν άνθρωποι που σχεδιάζουν διακοπές. Άλλοι σχεδιάζουν επιχειρήσεις και άλλοι σχεδιάζουν απλώς πώς να βγάλουν τη μέρα αξιοπρεπώς. Όλα βέβαια έχουν τη δική τους αξία και τον καθημερινό αγώνα του καθενός, που δεν μπορείς να τον συγκρίνεις γιατί καθένας είναι στο δικό του επίπεδο. Είναι η καθημερινότητα η πιο αθόρυβη μορφή ηρωισμού, αλλά ταυτόχρονα μη ζηλεύεις κανέναν. Ποτέ δεν ξέρεις και κράτα και ένα παράθυρο ανοιχτό για τη δική σου ευχάριστη έκπληξη σήμερα και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5, 80s, 90s, millennium, ακούμε τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια και σήμερα φρόντισε και λίγο τον εαυτό σου, λίγο και τον κόσμο γύρω σου, να πίνεις νεράκι, πάρα πολύ σημαντικό, να ανακυκλώνεις, να περπατήσεις περισσότερο, να ακούς προσεκτικά και χαμογέλα εύκολα αν το αισθάνεσαι. Οι μεγάλες αλλαγές δεν φτάνουν όπως το έχουμε πει πάντα με πυροτεχνήματα, αρκεί να κοιτιόμαστε στα μάτια, να αφήνουμε τις αλήθειες αν δεν μπορούμε να τις πούμε τουλάχιστον να φαίνονται, και συνήθως ξέρετε οι μεγάλες αλλαγές έρχονται ντυμένες με καθημερινές συνήθειες. Παραδείγματος χάρη μια καλή συνήθεια είναι το να ακούς Δημήτρη και Ιωάννα που κάθε πρωί δίνουν το τραγούδι της ημέρας και συντονίσω από τις 10 μέχρι τις 6. Μόλις το ακούσεις στείλε στο 694-711-11 το όνομα, το επώνυμό σου και το τραγούδι και κέρδισε δώρα από την αγαπημένη μας εταιρεία Καρόνης ηλεκτρικά και τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love and 97,5 με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Και στην απέναντι πολυκατοικία χτες το βράδυ κάποιος πότιζε λουλούδια. Το ίδιο θα κάνει με σίγουρη και κάποιος τώρα το πρωί. Κάπου αλλού τα παιδιά κάνουν φροντιστήριο. Κάπου αλλού ένα σκύλος κυνηγάει ένα φίλο που ταξιδεύει στον αέρα. Αυτή είναι η ζωή και παράγει μικρά θαύματα, ακόμη και όταν οι ειδήσεις επιμένουν να μην είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να ακούσει κανείς. Όμως εμείς ακούμε ό,τι καλύτερο, τα πιο αγαπημένα 80s, 90s και Millennium στον Love 97,5.

Λάβα 97,5. Είναι Τετάρτη πρωί. Ο κόσμος μοιάζει με μια μεγάλη ορχήστρα που κουρδίζεται σιγά σιγά. Άλλος βιάζεται, άλλος ονειρεύεται, άλλος παλεύει, άλλος ερωτεύεται. Ναι, συμβαίνει γι' αυτό. Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, η μουσική της καθημερινότητας βρίσκει ένα δικό της τρόπο να βγάζει νόημα. Και θυμίσου ότι η μουσική εκτός από νόημα βγάζει και δώρα. Και τώρα τι γίνεται? Έχεις την ευκαιρία να διαμορφώσεις το πρόγραμμα του αγαπημένου σου σταθμού. Απάντησε σε μόλις 2-3 λεπτά στην online έρευνα του Love 97,5, γιατί η γνώμη σου μας μετράει, και κέρδισε δώρα από την Pizza Fan και τον Love 97,5.

τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694 711 11

0: με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα!
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
2: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Love 97,5, 80s, 90s, millennium σε επιτυχίες. Και σήμερα, αν έχεις έναν φίλο που έχει χαθεί μέσα στις υποχρεώσεις, στείλ του εσύ ένα μήνυμα. Αν έχετε μαλώσει, στείλε εσύ ένα μήνυμα. Αν είστε φίλοι, το ξέρεις ότι φίλοι δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια. Χρειάζονται μικρές υπενθυμίσεις ότι κάποιος θυμάται πως υπάρχεις. Και αυτό στις μέρες μας είναι σχεδόν επαναστατικό. Α, τώρα αν είστε ερωτευμένοι, δεν ξέρω. Σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 έπι Βυσβάρτη. Την παρέαζε σε αυτό. Ήταν ως αυτήν την ώρα και για το τέλος θα αφήνω μια είδηση που δεν θα τη βρει σε κανένα δελτίο. Κάπου αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος αποφασίζει, κυρίες και κύριοι, να μην το παρατήσει. Λοιπόν, κάπου ένας έρωτας ξεκινά. Μια συγγνώμη δίνεται. Και τώρα που μιλάμε εμείς, ένα όνειρο κάνει τα πρώτα του βήματα. Λοιπόν, οι άνθρωποι συνεχίζουν να προχωρούν. Και καλή Τετάρτη, έρχεται και η Βάσο Λούκα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
5: Πες μου αν τις νυχτές με θυμάσαι.
4: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Love 97,5 Mojo και Lady. Ξεσηκώθηκε η ρυθμή. Μπας και κάνουμε την τεταρτούλα μας λίγο πιο όμορφη, πιο αλέγκρα. Καλημέρα, πώς είμαστε? Θα μου τα πείτε όλα. Περιμένω τα μηνυματάκια σας, γιατί ένα δίωρο θα είναι όλο δικό μας. Η Βάσο Λούκα κοντά σας με μουσικάρες 80s, 90s, zeros. Φύγε σε παρακαλώ. Oh, no, no, no. Τώρα ήρθε η σειρά σου για να κλάψει η καρδιά σου, λέω όλους τους στίχους. Μ' αγαπάς, δεν σ' αγαπώ, έρχεται και εκείνη η στιγμή. Πασχάλης από το 1979.

Μπράβο, 97,5. Λοιπόν, 29 Ιουνίου θα έχουμε ανάδρομο Ερμής, σας έλειψε, στο ζώδιο του καρκίνου. Ο ανάδρομος Ερμής έχει συνδεθεί με καθυστερήσεις, με παρεξηγήσεις, με. Αυτός ο ανάδρομος επηρεάζει το συναισθηματικό πεδίο. Δίδυμοι, καρκίνοι και παρθένοι, επηρεάζεστε πιο πολύ. Δίδυμοι, επανεξετάζετε αποφάσεις που αφορούν την εξέλιξή σας, σχέσεις και επαγγελματικές φιλοδοξίες. Μην κάνετε βιαστικές κινήσεις. Καρκίνοι, είστε οι πρωταγωνιστές του φετινού καλοκαιριού. Τέλος, επιστρέφουν παλιά συναισθήματα και αναμνήσεις. Οι αλλαγές ξεκινούν από μέσα σας. Τέλος, παρθένη μου, βγαίνετε από τη ζώνη άνεσής σας, αλλαγές σχεδίων. Αυτό σας προκαλεί άγχος, ως γνωστόν, αλλά αφήνετε πίσω περιορισμούς και βλέπετε καθαρά τις δυνατότητές σας. Τι μπορείτε πραγματικά. Πολύ σημαντικό. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Με Anek Lines έχω κάνει τα καλύτερα ταξίδια. Κρήτη σούρχομαι. Anek Lines, 60 χρόνια τώρα μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο. Εμπειρία, εξυπηρέτηση, άνεση των πλοίων της. Τι άλλο θέλουμε? Όλα αυτά σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους μας ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις για τα ταξίδια σας στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More-App. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της. Έχω διαγωνισμό, γιατί θα πάμε βέβαια Κρήτη. Δύο άτομα θα πάτε σε καμπίνα, γιοταχή και επιστροφή. Αυτό είναι το πακέτο. Δώρο από Anek Lines. Πώς? Στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη. Καλή επιτυχία, καλά ταξίδια.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας.

0: σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, ταπιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
1: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
0: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
3: Το soundtrack του φετινού καλοκαιριού παίζει στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λαβ 95,5. Έρχεται πάλι μια αναστατωσύνη με τον καιρό, με τα μπουρίνια, με τις βροχές. Έχει έρθει σε πολλές περιοχές ήδη της χώρας. Κυρίως αύριο, λέει, θα είναι πιο έντονο. Και στην Αττική μας βρίσκει όλο αυτό. Καταστροφές να μην έρθουν, κυρίως στο πολύπαθο αγροτικό τομέα. Λίγο να ρίξει έτσι, ίσα που να δροσίσει. Πόσο πια οι άνθρωποι να ταλαιπωρηθούν. Ένα ζεστός Ιούλιος όμως ακολουθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις. Και Αύγουστος, αλλά τώρα σου έχω Ιούλιο που είναι πιο κοντά. Βουτιές, θερινά σινεμά, παγωτά είναι λύσεις. Είμαστε σε μια χώρα καλοκαίρι, έτσι πρέπει να γίνεται το όλο story. Και μακριά από βουτιές. Και αν δούμε κάτι ενημερώνουμε άμεσα. Το λέω αυτό γιατί θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους σήμερα αύριο, έτσι. Λάβε 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Ο Love 97,5 παρουσιάζει φυσικά το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα που λέτε αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Πρέπει να είστε συντονισμένοι και μόλις ακούσετε στον αέρα το κομμάτι αυτό που πρέπει, στον αέρα του Love 97,5 φυσικά που αλλού, στέλνετε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κερδίζετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Caronis Ηλεκτρικά, το τραγούδι της ημέρας, καθημερινά στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στυλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στυλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στυλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στυλ που του αξίζει. Στυλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στυλ.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Every Time We Touch στον Love 97,5. Καλό μας μεσημέρι. Γέμισαν οι δρόμοι, το είδες και εσύ, τα τραμ, παντού παντού, τα μετρό, τα λεωφορεία από παρέες παιδιών. Χαρούμενες παιδικές φωνές, τελείωσαν οι εξετάσεις και η πιτσιρικαρία βολτάρει από τις όμορφες εικόνες της πόλης. Παιδιά, χαλαρώστε τώρα. Και καλό καλοκαίρι επίσημα, τι να λέμε. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 12 και να ακούτε και λίγο από κλασική μουσική εδώ, στο Love, από 80s, 90s, Zeros, όχι μόνο τα καινούργια, εδώ. Υπέροχες μουσικές, πραγματικά δεν έχω παραπονό. Έχω πολύ νεολαία εδώ στο team, στην ομάδα μας. Να μ' αγαπάς, όπου και να είσαι.

Love 97,5. Η σειρά Sex and the City που αγαπήσαμε έγινε 28 ετών, 6 Ιουνίου. Και λέω αγαπήσαμε άνδρες γυναίκες, γιατί και εσείς τα αγόρια κρυφοβλέπατε. Έλα τώρα, μη μου κρύβεστε. 6 Ιουνίου λοιπόν του 1998 προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο στο HBO. Λίγο πριν ξεκινήσουν όλοι, αυτό δεν το ήξερα, η πρωταγωνίστρια, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, άρχισε λέει να πανικοβάλλεται και να προσπαθεί να πείσει τους παραγωγούς να μην είναι μέρος του project. Δεν ξέρω γιατί, πώς της ήρθε. Πρότεινε μάλιστα στο κανάλι, το τερμάτισε, μέχρι και να κάνει τρεις ταινίες χωρίς να πληρωθεί. Ναι, για να σπάσει το συμβόλαιο. Ευτυχώς για εκείνη δεν τα κατάφερε, τις αρνήθηκαν. Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Τα υπόλοιπα ιστορία. Είδες που ο φόβος πολλές φορές, βρε παιδί μου, μπορεί να μας αφήσει πίσω. Να μην μπορούμε να ζήσουμε κάτι σπουδαίο. Το όνειρό μας, αυτό που πρέπει. Ο φόβος, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Love 97,5. Διάβασα κάπου το εξής. Αισιοδοξία είναι να σου έχουν μείνει 10 ευρώ για 10 μέρες και να κανονίζεις διακοπές. Ναι, τι. Οι περισσότεροι Έλληνες, κάπως έτσι δεν είμαστε. Εντάξει, μπορεί να μην είναι 10, να είναι 20 ευρώ για να βγάλουμε το υπόλοιπο. Ας μας τα αισιοδοξούμε και να κάνουμε όνειρα. Θα μας το κόψετε και αυτό? Και με κάποιο μαγικό τρόπο, βρε παιδί μου, δεν βρίσκουμε την άκρη μας. Και τελικά περνάμε κάποιες όμορφες μέρες το καλοκαίρι, μακριά ή κοντά από όλους και όλα. Που θα έπρεπε δηλαδή οι διακοπές τους Έλληνες να χρηματοδοτούνται από το κράτος. Το έχω ξαναπεί. Για κάθε Έλληνα πολίτη να υπάρχει κάτι να μπαίνει στην τράπεζα. Ένα ποσό, βρε παιδί μου. Προεκλογική περίοδος, ανοίξτε τα μάτια και τα αυτιά σας αυτά που σας λέω. Πολιτική, εκμεταλλευτείτε το. Όχι μόνο να το λέτε όμως, να το κάνετε κιόλας την επόμενη μέρα. Love 97,5.

0: τα ψώνια, θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
1: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
2: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: 24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις, έλα πες μου, θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 που τόσο αγαπάμε ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber. Love 97,5 Athens. Από το κινητό, το tablet, τον υπολογιστή σου, άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις, ναι, στην κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και σου.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5. Είμαστε λίγο πριν τις 2, που σημαίνει τι? The end για σήμερα. Σας αφήνω, lovers μου, αλλά η μουσική δεν τελειώνει ποτέ, ποτέ εδώ στον Έρωτα Σταθμό. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα, απείρα φιλιά. Αύριο στις 12 θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Είναι λίγο μετά τις 2 στο Love, στους 97,5 και σας είπαμε την ωραιότερη καλησπέρα. Σήμερα με ένα υπέροχο κομμάτι για νέες αρχές, για νέα ξεκινήματα από τη Celine Dion, το αξέχαστο A New Day Has Come, ενώ και η ίδια στη ζωή της βιώνει κάτι τέτοιο όπως όλοι γνωρίζουμε, ένα νέο ξεκίνημα με τις συναυλίες που έρχονται μετά τη γνωστή περιπέτεια υγεία της, η οποία παραμένει, αλλά την ελέγχει. Με αυτό λοιπόν σας είπαμε την καλησπέρα μας σήμερα εδώ στο Love στους 97,5, όπου θα πάμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 4. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Μέχρι εκείνη την ώρα ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Σε λίγο θα πάμε σε σκηνικό παραμυθιού με ένα τζίνι τραγουδισμένο από την Κέτη Γαρμπή στα ξεκινήματα της καριέρας της. Θα προηγηθεί ένας υπέροχος πρίγκιπας, ο Prince, σε ένα αξέχαστο κλασικό hit της καριέρας του, το τραγούδι When Doves Cry, και ευθύς αμέσως είναι ο Ισαΐας Ματιάμπα σε μια δήλωση που ταιριάζει με τα ωραία νέα ξεκινήματα που λέγαμε πριν με τις ενδιών. Μια δήλωση του τύπου «Είμαι καλά». Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόριο μας στη σημερινή εκπομπή. Αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβρα 97,5 και ελάτε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Να ταξιδέψουμε, και όταν μιλάμε για ταξίδι, το ταξίδι φέρει υπογραφή Anek Lines, γιατί στην Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που πραγματικά μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο προορισμούς νέους, τη Μήλο και τη Σέριφο, αγαπημένοι προορισμοί και αυτοί. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να κάνετε στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα, αλλά και στο νέο See More App. Υπενθυμίζω ότι το C όπως θάλασσα, έτσι, S-E-A, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα, See More App. Anek Lines λοιπόν με τον αέρα του τόπου της, και μιλώντας για Anek Lines, εννοείται ότι ο διαγωνισμός είναι ό,τι καλύτερο. Είναι πάρα πολύ ταξιδιάρικος και με πολύ μεγάλο δώρο. Έχουμε λοιπόν δώρο ταξίδι με Anek Lines για Κρήτη για δύο άτομα σε καμπίνα και με γιοταχή και με επιστροφή. Υπέροχο δώρο λοιπόν, το οποίο θα το διεκδικήσετε με τον εξής τρόπο. Θα γράψετε μήνυμα συμμετοχή στο Viber του Love 694-711-11, όπου θα γράψετε ονοματεπώνυμο, μετά από κενό τη λέξη Κρήτη και αποστολή, επαναλαμβάνω, στο Viber του Love 694-711-11. Υπέροχο, καταπληκτικό δώρο ταξίδι με Anek Lines για Κρήτη για δύο άτομα σε καμπίνα και με γιοταχή και με επιστροφή. And you can dance for inspiration.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
11: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 και λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, πάμε να ταξιδέψουμε στον χώρο των πλατφορμών, στον χώρο της τέχνης, πραγματικά στον χώρο της τέχνης, γιατί σήμερα, αν και θα σας προτείνω μία σειρά, πρόκειται χωρίς υπερβολές για μία από τις καλύτερες σειρές όλων των εποχών, εκτός πλάκας. Μία σειρά 6 κύκλων είναι το αξέχαστο, το ανεπανάληπτο The Handmaid's Tale. Δεν υπάρχει ελληνικός τίτλος. Γενικά ήθιστε οι Έλληνες να αποκαλούν τη σειρά οι Θεραπενίδες, λόγω του ότι το Handmaid's Tale πραγματεύεται αυτό ακριβώς, ένα απίστευτο, πραγματικά αδιανόητο σενάριο, το οποίο θα σκεφτεί κανείς όμως παρακολουθώντας τη συγκεκριμένη σειρά ότι θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα σε ένα πολύ κοντινό μέλλον, με μια καταπληκτική πρωταγωνίστρια, μια πάρα πολύ καλή ηθοποιό, την Ελίζα Μπεθμός. Η Ελίζα Μπεθμός είχε κλέψει την παράσταση σε μια άλλη καταπληκτική σειρά, το Mad Men. Γενικότερα είναι ευρύτερη γνωστή και από κάποιες άλλες σειρές, αλλά και από κάποιες ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει. Εδώ πέρα λοιπόν είναι η κεντρική πρωταγωνίστρια η Ελίζα Μπεθμός του Handmaid's Tale. Σε 6 κύκλους εξελίσσεται η απίστευτη πραγματικά υπόθεση. Δεν βαριέσαι ούτε στιγμή. Σε συμπρωταγωνιστικό σημαντικό ρόλο είναι και ο Joseph Fiennes, που κάποιοι τον θυμούνται από το Shakespeare in Love. Και βέβαια μιλάμε για μια καταπληκτική σειρά που επιτέλους κυκλοφορούν και οι 6 κύκλοι. Βρίσκονται στις on demand της πλατφόρμας της Aeon. Εκεί μπορεί να βρει κανείς τους 6 κύκλους. Και λέω επιτέλους γιατί οι δύο πρώτοι κύκλοι τους ψάχναμε, τους βρίσκαμε κάποιοι. Μετά χάσαμε πολύ διάστημα μέχρι να έρθουν οι επόμενοι κύκλοι. Τώρα λοιπόν υπάρχουν και οι 6. Στην πλατφόρμα της Aeon είναι το The Handmaid's Tale με πρωταγωνίστρια την Ελίζα Μπεθμός, χωρίς υπερβολή μία από τις καλύτερες σειρές όλων των εποχών. Σας τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Καθόλου τυχαία, έχει βαθμολογία άνω από το 8 στο IMDb.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Η ώρα είναι 3.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Μία και μοναδική καταπληκτική Donna Summer, ένα από τα μεγαλύτερα hit της καριέρας της εκεί στα τέλη των 80s, αρχές των 90s, όταν τραγουδούσε έναν τίτλο τόσο ευίωνο, This Time I Know It's For Real. Με αυτό σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ που πηγαίνουμε παρέα και σήμερα, μέχρι και τις 4. Μέχρι εκείνη την ώρα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας, έρχεται σε λίγο ένα πολύ πρωτότυπο ελληνικό ντουέτο, όταν ο Νίκος Πορτοκάλογλου συνάντησε στις αρχές των 90s τον Δημήτρη Μητροπάνο και τραγούδησαν μαζί το πολύ ωραίο και δυναμικό και προχωρημένο για την εποχή του «Κλείνω και έρχομαι». Θα προηγηθούν οι Pet Shop Boys με μία οδή στα γοητευτικά «West End Girls» και πριν από όλα αυτά πάμε να θυμηθούμε τον Στέφανο Κορκολή σε ένα από τα ωραίτερα κομμάτια της καριέρας του όταν συνέθετε και τραγουδούσε μία υπέροχη «Λατέρνα».

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Λάρα 97,5 και ένα τραγούδι που κι αν το έχουμε ακούσει και στην ελληνική του εκδοχή, μιας και είχε γίνει τεράστια επιτυχία και η ελληνική του εκδοχή, που μετράει αστεία-αστεία σχεδόν 40 χρόνια ζωής. Η Αλέξια και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος τραγουδούσαν «Κανένας δεν μας σταματά». Ήταν φυσικά η ελληνική version του «Nothing's Gonna Stop Us Now», που μόλις ακούσαμε από τους Starship. Και μιλώντας για μουσική, θέλετε να βοηθήσετε να κάνουμε το Live 97,5 ακόμα καλύτερο. Αφιερώστε λοιπόν μόνο λίγα λεπτά για να μπείτε στην online μουσική μας έρευνα που θα βρείτε στην κοινότητα του Live στο Viber live97.5 Athens από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας. Ακούτε αποσπάσματα των τραγουδιών, μαζέτε τη γνώμη σας, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάτε. Και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Πάμε για επιστροφή στη μουσική με ένα αγαπημένο κομμάτι. Ο Roy Orbison είναι πολύ ταυτισμένος με το Pretty Woman. Ίσως επειδή το κομμάτι χρόνια μετά την κυκλοφορία του είχε ακουστεί στην πολύ πετυχημένη ταινία Pretty Woman. Όμως εγώ θεωρώ σκάλες ανώτερο από το Pretty Woman το κομμάτι που έρχεται ευθύς αμέσως, το υπέροχο You Got It.

0: Οπτικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
3: Πες μου αν τις νυχτές με θυμάσαι.
2: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 4 φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής σε άλλο ένα μεσημέρι που σιγά σιγά το κάναμε μαζί απόγευμα, απόγευμα πλέον Τετάρτης, ό,τι καλύτερο, πολύ αγαπημένη ημέρα, μεσοβδόμαδα. Πριν φύγουμε να σας θυμίσω το τραγούδι της ημέρας που κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα το αποκαλύπτουν και από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα μένετε συντονισμένοι με μεγαλύτερη προσοχή ώστε μόλις το ακούσετε στον αέρα του Λαβ να στείλετε αμέσως μήνυμα στο Viber 694-711-11 για να κερδίσετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά όπως τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά ακόμα. Όλα αυτά λοιπόν μέσω του τραγουδιού της ημέρας που το ακούτε 7 με 10, το αποκαλύπτουν Δημήτρης και η Ιωάννα εδώ στο Λαβ. Εδώ στο Λαβ που ακολουθεί η Εφη Μαλτέζου, από εμάς, από εμένα, ευχές για τα καλύτερα γενικώς, από τον Ποστένα Γιαννόπουλο να έχετε ένα υπόλοιπο ημέρας καταπληκτικό, είπαμε, είναι και μεγάλη ημέρα πλέον, ειδικά σε καλοκαιρινό mood, ένα ωραίο βράδυ και μια ακόμα καλύτερη αυριανή ημέρα, όπως στις 2, θα είμαστε και πάλι παρέα εδώ, στους 97,5 του Λαβ. Ως τότε, για χαρά, να είστε καλά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς. Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι,
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97.

Με τραγούδι για gym lovers ξεκινάμε σήμερα εμείς που σας ζηλεύουμε και λέμε χαρά στο κουράγιο σας. Καλησπέρα στην παρέα του Love, εδώ μαζί μέχρι τις 6, να γυμνάσουμε λίγο το πνεύμα και την ψυχή, να θυμηθούμε, να ακούσουμε τα τραγούδια της ζωής μας, 80s, 90s, millennium, μόνο στον Love. Έχουμε διαγωνισμούς φανταστικούς, έτσι, θα σε στείλουμε στα νησιά. Θα μπορέσεις να κερδίσεις, αν παρακολουθείς σωστά, με το τραγούδι της ημέρας, ηλεκτρικές συσκευές. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Σημειώστε το Viber για την επικοινωνία μας και τους διαγωνισμούς, 694-711-11. Φύγαμε!

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Sit together on the sofa with the music way down.

Καλή, είπε ένα ωραίο η Ναταλία Γερμανού στο «Καλύτερα δεν γίνεται» στο Θάνο Καλύρη που τον είχε καλεσμένο. Ξέρεις, είχαν παλιά ένα μεγάλο έρωτα, έμειναν φίλοι και μπράβο τους. Και του είπε λοιπόν ότι θα ήθελα να ξαναπαντρευτώ για να έρθεις να τραγουδήσεις στο γάμο μου. Αυτά είναι. Να σου πω ότι την Παρασκευή το βράδυ ο Θάνος Καλύρης θα είναι στα Παπάκια στο Χολαργό. Ωραία μικρή σκηνή και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα live, παιδιά. Περνάμε καλύτερα σε αυτά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά στυλ με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρεία και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων στυλ.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
4: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Άκου τώρα τι είπε η Τζέι Λο, καλεσμένη στην εκπομπή Watch What Happens Live την 3η 9 Ιουνίου. Ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι η επόμενη μεγάλη της αγάπη βρίσκεται στο μέλλον. Νομίζω πως ναι, είπε η Τζένιφερ Λόπεζ, ο μεγαλύτερος έρωτάς μου είναι μπροστά 100% χωρίς καμία αμφιβολία. Αυτό που απάντησε βέβαια στα ξένα μίντια σχολιάστηκε ως σπόντα για το χωρισμό της με τον Μπεν Άφλεκ, τον οποίο σου θυμίζω είχε παντρευτεί το 22 και κατέθεσε παιδιά αίτηση διαζυγίου στη δεύτερη επέτειο του γάμου τους. Οριστικά αυτή η σχέση έληξε το Φεβρουάριο του 25.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Πες το και έγινε. Θες να πας Πορτοχέλη? Μπήκες, έφτασες. Έχουμε διαγωνισμό προσφορά της Hellenic Seaways. Όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά, κάθε ώρα της ημέρας. Με τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες. Σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες και Πορτοχέλη. Κάνεις κρατήσεις βέβαια, ανά πάσα στιγμή, στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Sea More App. Αλλά εμείς σου έχουμε ακτοπλοϊκά για δύο άτομα με επιστροφή για Πορτοχέλη στο διαγωνισμό. Μας στέλνεις μήνυμα στο Viber του Love, γράφεις Πορτοχέλη και ενώ ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στο 694 700 11 11.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Άνεση που νιώθετε, στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα, η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
1: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
0: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, Mystery Shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα.
0: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
0: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άντε, περιμένουμε να τον δούμε τον Αντώνη στα Mad Video Music Awards. Θα κάνει ένα ωραίο act. Είναι ο guest star της βραδιάς και συνεργάστηκε και με την Κλαβδία, για την οποία είπε ο Αντώνης ότι το ταλέντο της θα ξεχωρίσει τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, αν εσείς τώρα έχετε ταλέντο στη μαγειρική, στείλτε μου μια συνταγή σας στο Instagram. Εδώ τις λέμε στον αέρα. Είναι οι δικές σας συνταγές. Με βρίσκετε με λατινικούς χαρακτήρες, Έφη Μαλτέζου, και μου τις στέλνετε inbox. Όπως κατάλαβες, σε λίγο μαγειρεύουμε.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Σήμερα μεσογειακή μακαρονάδα από τη Ματίνα που μας ακούει στην Παλίνη. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία ιδέα, πολύ νόστιμο και υγιεινό, διότι φτιάχνει χωριστά μελιτζανούλες κοκκινιστές, βράζει τα λιγκουίνι και ρίχνει μπλουμ από πάνω το λαδερό και γίνεται φανταστική με παρμεζάνα. Η διαδικασία είναι απλή. Σοτάρει το κρεμμύδι σε ελαιόλαδο σε ένα βαθύ τηγάνι. Έχει στύψει, αλατίσει, ξέρεις, κάνει να οριμάσουν οι μελιτζάνες κατάλληλα για να σοταριστούν. Μετά προσθέτει φρέσκια ντομάτα τριμμένη στον τρίφτη, ψιλοκομμένο μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, λίγη σκόνη σκόρδο, κουρκουμά, γλυκιά πάπρικα. Το κάνει υπερπαραγωγή. Βάζει και λίγο ζωμό βοδινού, νοστιμίζει, ξέρεις, το λαδερό. Έχει βράσει λοιπόν τα μακαρόνια, ρίχνει από πάνω τη μελιτζανούλα τη λαδερή, τρίβει παρμεζάνα και σερβίρει. Καταπληκτικό!

0: Τη Μίξ με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα.

0: Είμαι στο Escape Center. Πού αλλού?
1: Αχ, αλήθεια! Κάνεις και τα ψώνια σου.
0: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
1: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
2: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
3: Eco Carpet, τη γκάς, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, τη γκάς, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Τα Νίτα Τικάραμ, υπέροχο ρεμίξ από Inspiro στον Love 97,5. Ξέρουμε, σας αρέσουν αυτά. Και θέλουμε να μας λέτε τι σας αρέσει για να γίνουμε ακόμη καλύτεροι στον Love. Λοιπόν, για μπείτε στην κοινότητά μας στο Viber να συμμετέχετε στην έρευνά μας. Εκεί ακούτε αποσπάσματα κομματιών και ψηφίζετε, λέτε τη γνώμη σας. Είναι σαν γκάλουπ. Ενώ ταυτόχρονα μπαίνετε σε κληρώσεις και κερδίζετε υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κοίτα, κοίτα τώρα. Αν καταστρέφεις τον οργανισμό σου και τον δηλητηριάζεις για έναν έρωτα, έχω πεθάνει για σένα τύπου, που λέει η Άννα Βύση, άκου λίγο Σωτήρη Καραμίτζα τώρα, 6 με 8, και θα συνέλθεις. Θα τα δεις λίγο πιο ρεαλιστικά τα πράγματα. Θέλουμε να έχετε το νου σας, γιατί μέχρι και τις 6 σήμερα, τώρα, λύγει ο διαγωνισμός στο τραγούδι της ημέρας, έτσι. Το οποίο, αν το βρεις αύριο ας πούμε, μέχρι τις 6 το απόγευμα, θα έχεις ακούσει σίγουρα Δημήτρη και Ιωάννα, οι οποίοι το ανακοινώνουν. Και θα κερδίσεις υπέροχες ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης Ηλεκτρικά. Air fryer, tablet, τηλεοράσεις, χαμός. Φανταστικό παιχνίδι, φανταστικός διαγωνισμός. Λοιπόν, σας αφήνω, έρχεται ο Σωτήρης, στις 10 το βράδυ ο Βασίλης Ιωάννου και 7 το πρωί φυσικά ο Δημήτρης και η Ιωάννα. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, αύριο στις 4, έτσι. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye!

0: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Λαβέντε 7,5. Έχουμε έρθει με πάρα πολύ διάθεση, με πάρα πολύ κέφι, με πάρα πολύ όρεξη. Είμαστε στις 17 Ιουνίου, κύριε μου, σιγά σιγά πάει και ο Ιούνιος. Πω, πω, πω, πω. Και σε 2-3 μήνες πάλι θα λέμε τα Χριστούγεννα ήρθαν, τι ώρα, τι καλά. Είμαστε εδώ όμως με πάρα πολύ κέφι, όπως σας είπα, με πάρα πολύ καλοκαιρινή διάθεση και περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα έχει να ούμενε, να απαντήσω. Έχω και σήμερα φοβερούς διαγωνισμούς. Έχω ακτοπλοϊκά που σας δίνουμε δώρο να πάτε και να έρθετε. Σας δίνω πολύ ωραίο ξενοδοχείο στη Χαλκίδα να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Σας δίνουμε πολύ ωραίες ηλεκτρικές συσκευές Καρόνης. Σας δίνουμε πολύ ωραίες πίτσες, κυρία μου. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε. Αυτό εδώ δεν είναι πια ραδιόφωνο. Είναι το μεγάλο παζάρι. Όλο δώρα δίνουμε. Επίσης, έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και Millennium. Και βλέπω εδώ πέρα, α, τι έρχεται, Χατζηγιάννη σας έχω, Ντουράν σας έχω, Νεκτάριο και Σφυράκι μαζί σας έχω, Γιώκα Βένι, σας έχω Whitney Houston συγχωρεμένη, τι άλλο, Μαρινέλα επίσης συγχωρεμένη, πάρα πολλά πράγματα, πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω αμέσως.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ξεκίνησε η κυρία μου με ωραίες ειδήσεις. Σε διαβάζω εδώ, Σάσα Μπάστα. Θα στείλω στον σύζυγό μου μία φωτογραφία και ένα πικάντικο μήνυμα. Για να μην ξεχάσει τι γυναίκα έχει. Κατάλαβες, κυρία μου. Έτσι κρατάς το σπίτι σου. Άσε τώρα τις συνεδρίες, τις ψυχολογίες, τις ψυχοθεραπείες. Αυτά είναι ειδήσεις, κυρία μου. Είναι ο σύζυγος στη δουλειά. Π.χ. τώρα ο σύζυγος δουλεύει στα τρόλεϊ, ας πούμε. Είναι οδηγός. Πας σπίτι σου, κάθεσαι, τσίτσι εδώ κολλιάζεσαι κανονικά. Βγάζεις φωτογραφία ολόγυμνη και τη στέλνεις κατευθείαν στον άνθρωπο μέσω Viber ή WhatsApp να έχει καλή ανάλυση με ένα πολύ ωραίο πικάντικο μήνυμα. Τώρα, αν πάει που θα είναι αυτός και γκρέμοντα και στην μετά, είναι μια άλλη συζήτηση. Πέτυχες τον στόχο σου. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν θα σε ξεχάσει ποτέ. Δεν θα σε ξεχάσω. Πάρα πολύ ωραία, καταλάβεις τώρα. Κάθεσαι και δίνεις λεφτά σε ψυχολόγους, οικογενειακούς συμβούλους, τα συνεφεία, ιδίες καλέ. Πέτα τα όλα, κυρία μου, μείνε με το βρακί, μείνε με την κλώτα και στείλε μια φωτογραφία έτσι στον σύζυγο να θυμάται τι γυναίκα έχει. Την ίδια στιγμή θα πάει ο σύζυγος, θα έρθει μια δουλειά, θα πάει στην τουαλέτα, θα βγάλει και αυτό δύο φωτογραφίες έτσι τσίμπι, τσίμπι, τσίμπι, τσίμπι, να στη στείλει, να μην ξεχάσει και εσύ τι σύζυγο έχεις και μετά να μην ξεχάσετε και οι δυο μαζί να πάτε σπίτι να βγάλετε τα μάτια σας, να ξεχάσουμε όλοι μας. Κατάλαβες, κυρία μου, το θέμα είναι να μην ξεχάσεις. Χαζί είναι η Κύπρο που λένε δεν ξεχνώ. Όχι, αγάπη μου, δεν πρέπει να ξεχάσεις τι γυναίκα έχεις δίπλα σου, τι σύζυγο έχεις δίπλα σου, τι άντρα έχεις δίπλα σου. Τώρα, αν έχεις πολλούς ενδιαφερόμενους, δηλαδή έχεις πολλά γκομενηλίκια, βγάζεις μια φωτογραφία, κάνεις ένα μήνυμα copy-paste και το στέλνεις σε όλους. Αγάπη μου, δεν πιστεύω να έχεις ξεχάσει το μωράκι σου και να μην μπερδεύεσαι. Παντού το ίδιο, κατάλαβες. Πώς στέλνουν οι εταιρείες μηνύματα γενεθλίων, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Αυτό ακριβώς. Τώρα μην ψάχνεις. Η Σάσα μίλησε, κυρία μου. Η Σάσα τώρα εδώ πέρα κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Ναι, μισό λεπτό και παρακαλώ. Ναι, με ενημερώνουν από το control. Ναι, ναι, ναι. Ποια είναι με μαγιό? Ποια? Η Μαρία Σολομού. Διακόπτω την κανονική ουρία του προγράμματός μου, διότι με ενημερώνουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ολόκληρο άλμπουμ της Μαρίας Σολομού με διαφορετικά μαγιό για την πρώτη απόδραση του καλοκαιριού. Διότι, κυρία μου, τώρα εδώ πέρα. Δεν πας με το ίδιο μαγιό να πήγε το 9 Μαριουρεμιέρα. Που πας μου έρθει εδώ πέρα αυτό γάτσα, πλεμπέα με ένα μαγιό, είναι δυνατόν? Όχι. Η Μαρία Σολομού πήρε ολόκληρη φορτωτική μαζί της. Και μπικίνι και μονοκίνι και ολόσωμο και μπουρκίνι και στολιδίτη. Έτσι θα πάει καλά. Τι νομίζεις αυτή τη στιγμή? Είναι η Μαρία Σολομού. Θα πρέπει να βγάλει 44 φωτογραφίες. Τόσα μαγιό έχει να διαφημίσει. Και φυσικά μπήκε από κάτω η Κατερίνα Παπουτσάκη, λέει, και έκανε ένα shocking σχόλιο. Πάρα πολύ ωραία. Ας αφήσουμε τα πάντα, λέει, πίσω μας. Ακούς, κυρία μου, ακού να λες. Βάλε και εσύ ένα μπικίνι. Πέτα τα όλα έξω και γράψε από κάτω, τα αφήνω όλα πίσω μου. Και μια καρδούλα ή μια φατσούλα με κλειστό μάτι, κατάλαβες, να αφήσει υπονοούμενα. Τώρα πας εσύ εκεί πέρα, κάθεσαι με ένα παλιόφρωτο καπουτσίνο εκεί πέρα, κάθεσαι στην ξαπλώστρα και αγναντεύεις το γαλάζιο. Μα είναι δυνατόν καλά αυτή τη στιγμή? Δηλαδή πραγματικά ντρέπομαι που με ακούτε, που κάνετε αυτά τα πράγματα τα πεζάτα, απλά όχι. Θα πας, θα φωτογραφηθείς. Θα ξαναφωτογραφηθείς μέχρι να πετύχεις σωστή την πόζα. Δηλαδή θα πας στην παραλία και 2 ώρες θα φας για να φωτογραφηθείς. Μετά θα ανεβάσεις τα story στα social media για να σκάσουν οι εχθροί σου με μήνυμα όλο υπονοούμενο. Τα αφήνω όλα πίσω μου.

0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι, στρατσιατέλα ενός λίτρου, μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus,

0: πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
3: Πες μου αν τις νυχτές με θυμάσαι.
2: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία, από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
4: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Διάβασα το πρωί, κυρία μου, είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Λέει, έχει γίνει αποδεκατισμός στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Φεύγουνε, έχει ανοίξει η πόρτα της κολάσεως και όπου φύγει, φύγει. Έφυγε η Δέσποινα Καμπούρη, έφυγε η άλλη που έλεγε αυτά τα ομοφοβικά τα σχόλια, τέλος πάντων. Και τώρα λέει, το πρωί έμαθα ότι έφυγε, τον έφυγαν τον Γιώργο Κατσαρίδη. Ο φίλος κολλητός του Γιώργου Λιάγκα, δεν υπάρχουν φιλίες, ρε. Δεν χάλανε οι φιλίες για τα κόμματα, ρε, μπιπ, ούτε για τις εκπομπές. Πολύ απογοητευμένος, την πέταξε και αυτό στην καρφάρα του, ότι δεν ήθελα να φύγω, με έφυγαν. Μου το είπαν. Γεια σα, δεν σε θέλουμε, κυρία μου. Τελείωσε, γεια σου. Πήγαινε σπίτι σου. Τώρα, εδώ που τα λέμε, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι δημοσιογράφος, δεν είναι τίποτα. Είναι θεατρικός παραγωγός. Τώρα, πώς έτυχε και μπήκε στην τηλεόραση και έκατσε σε μία θέση που δεν μπορούσε να κάθεται ένας δημοσιογράφος και να πληρώνεται και να έχει την ευθύνη το λεγόμενο του και να υπάρχει από πάνω του ένα πειθαρχικό από την ΕΣΥΑ να τον ελέγχει. Αλλά όχι, κυρία μου. Η τηλεόραση έχει καταντήσει κουτσί στραβή στο Ράγιο Παντελεήμονα. Αυτό δεν είναι πια τηλεόραση, είναι ΜΚΙΟ. Όλοι μπαίνουν από μέσα. Όχι, όλοι μπαίνουν μέσα ακριβώς. Και κάθονται και τέλος πάντων ο άνθρωπος θα είναι χωρίς εκπομπή του χρόνου. Δεν θέλω να ταράζεστε. Μην μου μαδιέστε τώρα. Μην πιάσετε το βαρύ μανιάτικο μυρολόι. Βάει, βάει, βάει. Και τι θα γίνει. Και πού θα πας τα παγωμένα μάρμαρα κατά συνδεφή. Όχι, δεν θέλω τέτοιες ακρότητες. Κάπου θα βρει. Σώπο που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Πάντως, κυρία μου, του χρόνου δεν ξέρω αν θα υπάρχει τηλεόραση και πώς θα υπάρχει τηλεόραση και ποιον θα βλέπει στην τηλεόραση. Τρεις. Και ο Κούκος θα μείνουνε. Ο Κούκος έχει σίγουρα δουλειά. Για τους υπόλοιπους τρεις δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια μου.

Έλα, σου έχω καινούριο τώρα να ξέρεις. Η αγαπημένη αυτή εδώ τη εκπομπή, η Bianca Sensori, νέα αποκαλυπτική εμφάνιση δίπλα στον Kanye West με διάφανο κορμάκι με παγέτους χωρίς εσώρουχο. Καλά, μωρίς, αυτή δεν ντρέπεται. Τώρα μου πεις, αυτή άμα ντρεπότανε θα έβγαινε με το από αυτό τη έξω. Προφανώς και όχι, κυρία μου. Εγώ δεν πρέπει να το βλέπω όμως, κυρία μου. Είναι δικό τη. Δηλαδή, αν βγαίνει ο καθένας με τον από αυτό του έξω, θα έχουμε πρόβλημα. Θα συστηνόμαστε αλλιώς. Γι' αυτό η ταυτότητα έχει τη μούρη μας μπροστά και δεν έχει τον πισινό μας, κατάλαβες. Άλλη κατάσταση. Τώρα αυτή εδώ πέρα είναι όπου πηγαίνει, χωρίς βρακή. Δεν φοβάται, μην κολλήσει κανένα μύκητα. Μην κοιτάς εσύ αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή είναι γυμνή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και αυτό ο Kanye West πια, δηλαδή, έχει καταντήσει αίδια. Θέλω να πάω, να του πω, πήγε από εδώ πέρα τελείω, ναι. Μας έχει ζαλίσει, κάθε τρεις και λίγο με την άλλη την ξέτσι. Την κυρία μου βγαίνουν όλη την ώρα έξω. Αυτή είναι μονίμως ξεβράκωτη. Μα δεν παθαίνει μητρικά, δεν κρυώνει. Εκεί που κάθεται, δεν φοβάται, μην κολλήσει τίποτα. Δηλαδή τώρα, έτσι πως το σκέφτομαι, πού να φοβάται, τέλος πάντων. Θεέ μου, σχόραμε με αυτά που λέω απογευματιάτικα. Μα είναι δυνατόν, καλή. Και πήγε άλλη, αλλά έβαλε και πέρλα, κυρία μου. Έβαλε παγέτα. Δεν πήγε έτσι απλή, δεν πήγε απλά ξεβράκωτη, όχι. Έβαλε ένα πολύ ωραίο σιθρού κορμάκι με παγέτα, χωρίς εσώρουχο. Σου λέει τι θέλω την κιλότα, αφού είμαι με την παγέτα. Τώρα που το σκέφτομαι, η παγέτα με την κιλότα δεν πηγαίνει, κυρία μου. Τώρα εδώ να τα λέμε αυτά τα πράγματα έτσι όπως είναι. Δηλαδή, έχει ένα point η κοπέλα σου, λέει επίσης, η παγέτα, έτσι όπως πάω να τη βγάλω, μπορεί να σκαλώσει πάνω στο βρακί και να σκίσει το βρακί. Και μετά πεταμένα λεφτά. Άρα δεν βάζω βρακί και να μην το σκίσω. Πάρα πολύ. Δηλαδή, η κοπέλα είναι πάρα πολύ οικονόμα. Κάνει οικονομία στον Kanye West. Θέλω να πάρω και τους δύο, να τους κοπανώ τα κεφάλια σε ό,τι έπιπλο έχω μπροστά μου και μετά να τους στείλω κατευθείαν στην Βόρεια Κορέα να κάνουν παρέα με το χοντρούλι εκεί πέρα και να βαράνε πέτρες. Πάρα πολύ. Έτσι. Αυτό το συνέστημα έχω μέσα μου. Του συγχαίρετε, το είναι μου, κυρία μου.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πίνασες, πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ για να σχολιάσουμε ό,τι πετάει, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι περπατάει και ό,τι σάρνεται. Επίσης, θέλω να σου πω, κυρία μου, ότι έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ET's, 90's και Millennium και την δεύτερη μας ώρα. Αλλά πάνω απ' όλα σου έχω ένα φοβερό ταξίδι. Σε στέλνω ταξίδι στην Χαλκίδα να πας να μείνεις, να κάνεις μια πολύ ωραία διπλή διανυκτέρευση στο Lucy Hotel, το απόλυτο διαμάντι της Χαλκίδας, εκεί όπου το ξενοδοχείο αυτό στέκει από το 1955, στέκει περήφανα στην καρδιά της Χαλκίδας, προσφέροντας μια μοναδική θέα στον πορθμό του Ευρύπου και την παλιά κινητή γέφυρα. Με 92 δωμάτια το ξενοδοχείο συνδυάζει την κομψότητα με τις σύγχρονες παροχές, εξασφαλίζοντας μια αξέχαστη διαμονή. Εσύ για να πας τώρα να μείνεις στο Lucy Hotel, άκου προσεκτικά τι θα κάνεις. Θα στείλεις μήνυμα στο Viber στο 694-711-11, γράφοντας όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Χαλκίδα. Το πρωί, με ξύπνας, με φιλιά, ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλικα θα σε πάρουν τηλέφωνο. Θα το σηκώσεις και θα πεις Love 97,5, καλημέρα. Καλημέρα, ας προνήσει. Θα μπει στην κλήρωση και την Παρασκευή, ο τυχερός θα πάει να μείνει. Δύο διανυκτερεύσεις έχουμε, κυρίες και κύριοι. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό στο Lucy Hotel, το απόλυτο ξενοδοχείο της Χαλκίδας. Είναι ένα ξενοδοχείο που πραγματικά θα πας και θα το δεις. Κομψό, αρχοντικό, με φοβερές παροχές, φοβερές δωματιάρες, κυρία μου, και με συγκλονιστική θέα. Και μια ανάσα από την Αθήνα. Φεύγεις από τη Μαυρίλα, από την καταχνιά της Αθήνας και πηγαίνεις Χαλκίδα. Ανοίγουν τα πνευμόνια σου, ανοίγει το μυαλό σου, το μάτι σου βλέπει θαλασσάρα μπροστά σου. Θα μείνεις και στο Lucy Hotel. Έμασε, παρακαλώ τώρα, στείλε τώρα μήνυμα στο Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψε όνομα τεπώνυμου και τη λέξη Χαλκίδα. Και το πρωί που θα σε πάρει ο Δημήτρης και η Ιωάννα, μην αρχίσεις τα μαμού σου του, θα μπεις κατευθείαν με το που το σηκώσεις. Love 97,5, καλημέρα σας. Πατάω play και έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Καθίστε, γιατί έχω μια είδηση αυτή τη στιγμή που εμένα με έχει ταράξει πάρα πολύ. Συγγνώμη, να πάρω μια ανάσα. Ωχ, Θεέ μου, τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα. Μια πολύ άσχημη είδηση σας έχω, πραγματικά. Διαβάζω εδώ. Γιώργος Λιάγκας. Εγώ καταλαβαίνω ότι η Μαρίνα Σταυράκη και ο Μπουλέντ, ο Ζακτ, δεν είναι μαζί. Χάριζε, Μαρή, η Μαρίνα Πατούλη, πρώην Σταυράκη. Όχι, η Μαρίνα Σταυράκη, πρώην Πατούλη, χώρισε από τον Τούρκο. Αλήθεια. Την φάγατε. Την φάγατε σαλαμούρες, κακιώσες, ζηλιάρες, μοχθηρές νυφίτσες. Μην δείτε μια κοπέλα σαν τα κρύα τα νερά, με το μαλάκι της, με το φακό επαφή, με την ομορφιά της, με το πολύ ωραίο σώμα της, με τα πολύ ωραία έτσι φίλτρα στο Instagram, αμέσω να πέσει η κακία σας πάνω της, τη φάγατε, τη ματιάσατε.
1: Αχ, Μαρίνα μου, έχεις μάτι, πω.
0: Αχ, τρία ματιά σε ματιάζουνε, τρία σε και ματιάζουνε. Πήγε η κοπέλα στην άλλη άκρη του κόσμου, πήγε για ένα πριγκόμενο. Εδώ τη φάγατε. Είχε τον Πατούλη, τη φάγατε. Χώρισε, τελείωσε, γεια σα, αντίο. Έβγαινε στα κανάλια, έβγαινε στα πρωινά στην Κατερίνα και ρίγιο και έκλαιγε. Κατερινάκη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δε μόνη μου. Και τώρα βρήκε έναν άνθρωπο και πέρα η κοπέλα να πάει να φτιάξει τη ζωή τη, να κάνει το νεζέλ και αυτή να κάνει δεν ξέρω τι, ό,τι βρει μπροστά τη και τίποτα εκεί. Κακία, κακία και μοχθηρία παντού. Άκου, Μαρίνα μου. Θα έρθω εγώ, καλέ. Που ξέρω να χορεύω και πολύ ωραίο τσίφτε τέλει. Θα πάμε μαζί στον Τούρκο, τον οποίο μισό λεπτό και πώ τον λένε, τι έχει και περίεργο όνομα. Μπουλέτ ο Ζάκτ, πάρα πολύ ωραία. Άρα αυτή θα τη λένε Μαρίνα Σταυράκη ο Ζάκτ, πάρα πολύ καλέ. Καλή, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι και να μα εκπροσωπήσει τον ΟΗΕ. Και τώρα θα μιλήσει η εκπρόσωπο τη Ελλάδα, η Μαρίνα Σταυράκη ο Ζάκτ. Πάρα πολύ καλό. Και τίποτα, κυρία μου. Βγήκε η άλλη μαυροφίδο, ο Γιώργο Λιάγκα να μα το πει αμέσω κακοχά. Να μας πει το κακό το νέο. Μεγάλη στεναχώρια, κύριε μου, με έχει πάρει. Και επειδή με έχει πάρει μεγάλη στεναχώρια, θα αλλάξω θέμα και κλίμα και θα σου πω ότι έχω φοβερό διαγωνισμό για να σε τρελάνω και σήμερα, διότι σε στέλνω. Περίμενε να δεις που σε στέλνω. Σε στέλνω πόρτο χέλι με την Hellenic Seaways για δύο άτομα με επιστροφή. Εισιτήρια με τη Hellenic Seaways να πας στο πόρτο χέλι. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber στο 694-700-1111 γράφοντας όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Πόρτο Χέλι. Θα μπεις μέσα, θα κερδίσεις, θα πάρεις τα εισιτήριά σου από την Hellenic Seaways που έχει φοβερά πλοία. Πας και έρχεσαι στην ώρα σου, με ασφάλεια, με ποιότητα, φοβερό μέσα το όλο το σύστημα των Hellenic Seaways, φοβερός κόσμος που δουλεύει, ένας και ένας από τους καπετάνιους μέχρι εκεί στα κυλικία, τα πάντα όλα. Η Hellenic Seaways έχει χρόνια εμπειρία. Έχει χρόνια διαδρομή, πηγαίνει έλα στις θάλασσες. Ξέρει, κυρία μου, Hellenic Seaways, καλύτερα από τον καθένα. Εσύ τώρα στέλνεις μήνυμα μέσω Viber στο 694-700-1111 και θα κερδίσεις διπλά εισιτήρια, δηλαδή εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή να πας και να έρθεις στο Πόρτο Χέλι, να πας να τα δεις όλα, να κάνεις τα μπάνια σου δωρεάν, πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά από τον Love 97,5 και τη Hellenic Seaways.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
2: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
3: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: διαβάστο.
1: Και διαβάζω τώρα εδώ πέρα, κυρία μου, και πάρα πολύ ταράχτηκα ότι έγινε, λέει, ένα προξένιο ανάμεσα στον Κώστα Φραγκολιά και την Μέρη Βιτινάρος, το οποίο, κυρία μου, δεν προχώρησε. Τίποτα. Τσάμπα οι εργατόρες στην τηλεόραση, τσάμπα οι συζητήσεις και να τα μηνύματα να στέλνει ο Κώστας Φραγκολιάς και λέει τον άφησε, τον διαβάστηκε. Κάτι τα ξέρει η Μέρη Βιτινάρος, η κοπέλα είναι από τα εξωτερικά. Αυτά τα μυρίζει, δεν τα βγάζει τον αέρα. Τίποτα, κυρία μου. Το προξένιο δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Και στα social media δεν έχει και την ικανότητα να δει τον άλλον. Πώς θα τη μούρη του την ώρα που διαβάζει το μήνυμα. Βλέπεις, απλά διαβάστηκε. Τώρα τι σκέφτεται, τι λέει στους γύρω του, τι λέει στον εαυτό του, δεν ξέρεις, αυτό είναι το πρόβλημα. Και έτσι έστειλε ο άνθρωπος εκεί πέρα, του είπαν οι άλλοι, στείλε Κώστα στη Μέρη να γίνεται ζευγάρι, ο Κώστας και η Μέρη. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έγιναν ζευγάρι όμως, κυρία μου, ούτε ζευγάρι παπουτσιών δεν έγιναν. Τίποτα. Έστειλε αυτό στα μηνύματά του, έκανε την κομμένη ηλίκια του, καμία απάντηση. Να έκανε τίποτα. Απλά διαβάστηκε. Ούτε να του κάνει μια καρδούλα, ένα reaction, ένα χεράκι, μια φατσούλα που κάνει με το, κάτι να δείξει. Ότι δεν ενδιαφέρομαι ή ενδιαφέρομαι τίποτα. Στο διαβάστηκε και αυτή. Είναι και δύο μέτρα, κυρία μου. Δεν είναι να πεις ένα γκομενάκι να είχαμε να λέγαμε. Η κοπέλα είναι μοντελάρα, είναι δύο μέτρα. Άμα φορέσει και τα κούνη, αλλάζει μόνο τις κουρτίνες. Δεν χρειάζεται ούτε καν σκάλα, κυρία μου. Αλλάζει λάμπα σε κολόνα της ΔΕΗ μόνο με σκαμπό. Κατευθείαν απλώνει χέρι και αλλάζει λάμπα. Πάρα πολύ ωραία. Ο Κώστας Φραγκολιάς έμεινε στο περίμενε. Έγινε στην αναμονή. Τίποτα. Μην τα κάνετε αυτά τα προξενιά. Και επίσης μην στέλνετε μηνύματα σε κόσμο που ξέρετε ότι θα φάτε άκυρο. Διότι μετά η μούρη πέφτει στο πάτωμα, η ψυχολογία πέφτει στο πάτωμα. Καλά, και κάτι άλλο πέφτει στο πάτωμα τώρα που το σκέφτομαι, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν μπορεί να την πω γιατί είμαστε απόγευμα. Αλλά πρέπει να σκέφτεστε. Πριν στείλεις σκέψου, είναι ένα νέο κοινωνικό μήνυμα από τον Love 97,5, ο οποίος, να σας πω, παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε από τις 10 το πρωί έως τις 6 ώρα το απόγευμα. Μείνε συντονισμένος και μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλ αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11. Και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Caronis Electrica.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο, κανονικά στην ώρα μας εδώ στον Love 97,5 στις 6 ώρα το απόγευμα. Θέλεις όμως να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα μας βρει στην κοινότητα Love 97,5 στο Viber από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας την δική σου γνώμη, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνει σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Hut. Και κάπου εδώ σας φιλώ, σας χαιρετώ. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα το πω και θα το ξαναπώ. Αύριο στις 6, adios amigos. 6 το απόγευμα. Μην ξυπνήσετε 6 το πρωί. 6 το απόγευμα, 18:00 θα είμαι εδώ, στον Love and

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ευχαριστώ, μου λέτε συχνά μέσα από τα μηνύματά σας πως νιώθετε περισσότερο τη νύχτα, όλα πιο δυνατά. Τα σ' αγαπώ, τα μου λείπεις, ακόμα και τα αντίο. Κι είναι αλήθεια, η νύχτα δεν έχει περισπασμούς, δεν έχει φωνές, δεν έχει υποχρεώσεις, έχει μόνο εσένα, τη σκέψη σου και εκείνο τον έναν άνθρωπο που δεν φεύγει το μυαλό σου. Μπορεί να μην είστε πια μαζί, μπορεί να μην ήσασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

καλοκαίρια πως πως περίμενα να τρέξεις να μου σφίξεις τα δυο χέρια πως πως περάσανε τα χρόνια άνοιξη ήτανε θυμάμαι πως πως σε σαγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι πως.

Τα χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι. Πώς.

Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις. Ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κάποιες ώρες πάντως, αν και αυτές, δεν χρειάζεται λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

Κάποιες ώρες πάντως, αν και αυτές, δεν χρειάζεται λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

να ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό, έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άδειο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

νιώθω. Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει, μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

φώτα χαμηλών, σκέψεις δυναμών. Και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό, μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

0: Αν έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη. Απόψε, σε αυτή τη συχνότητα, υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.
1: Στο Love Radio 97,5 είναι μεσάνυχτα.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει? Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και αυτό το βράδυ μείνε εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

Κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ.

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο

Κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω του Ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν «Τι ραδιόφωνο ακούτε», εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.